0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Ο μέσος Έλληνας πολίτης τι θέλει? Θέλει την οικονομία του, θέλει την οικονομική του ευμάρεια.
1: Πιστεύεις και εσύ ότι η οικονομία θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στις εθνικές εκλογές?
0: Μα η οικονομία μόνο παίζει.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι για να τα λέμε οι δημοσιογράφοι και ορισμένη, πολύ μικρή μερίδα ασχολείται με αυτό το πράγμα. Εγώ μιλάω κάθε μέρα με συνταξιούχους και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι, ας πούμε.
1: Εκλογές πότε βλέπεις εσύ, Αντώνη?
0: Το 27 το έχω πει, Γιάννη. Απρίλιο του
1: 27.
0: Το λέω συνέχεια. Δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε να μας πεις μερικά πράγματα για το κατά πόσο είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Δυστυχώς
1: και...
0: δεν είμαστε.
1: Και... δεν είμαστε. Ωραία, θα μας τα πεις σε λίγο. Κλείνεις και σου ξανατηλεφωνούμε.
0: Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστώ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ και την τελευταία πρόταση που επέβαλε η Τεχεράνη μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την κατάρρευση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στην Άραξο. Περισσότερα στο real.gr.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
2: Real FM.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Βαρύς, χειμωνιάτικος ο καιρός, αλλά θα αλλάξει από Δευτέρα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου, την αγαπημένη μας Σόφη, που μας στέλνει την καλημέρα της με αισιοδοξία, ήλιο και λουλούδια. Γεια σου Σόφη, καλό μήνα. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, καλημέρα, καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη, με υγεία. Έχετε την αγάπη μας από τη Σαντορίνη και τη δική μας αγάπη έχετε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, καλημέρα και καλό μήνα Γιάννη από τη γειτονική μας όμορφη Γεωργία. Τέσσερις μέρες τουρ στα ωραιότερα μέρη, 140 ευρώ το άτομο με λεωφορείο. Στην πατρίδα μέχρι την Κόρυθο μπορείς να πας με αυτή την ακρίβεια. Την αγάπη μας σε όλους. Αυτό είναι απόλυτα αληθές που λες. Κοίταζα ταξίδια για το καλοκαίρι με την οικογένειά μου και έβρισκα πολλές φορές φθηνότερες τιμές στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω, έτσι όπως πάει το θέμα με την ακρίβεια, σε λίγο καιρό οι Έλληνες δεν θα μπορούν να κάνουν διακοπές οικογενειακώς. Πάντως να ξέρετε ότι το τριμεράκι έφυγε πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα, ειδικά τα νησιά του Αργοσαρονικού, παρά την κακοκαιρία, γέμισαν. Καλημέρα και στο φίλο τον Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα Χάρη. Σήμερα δεν θα μπορέσω να μιλήσουμε αύριο, αγαπητέ φίλε, αν θέλεις. Έχω μια υποχρέωση επαγγελματική αμέσως στο καπάκι αμέσως μετά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου Κωνσταντίνε, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, ο κύριος Κώστας Οριστιάδης, ο οποίος μου λέει ότι εδώ δεν κατάφερα να κάνουν κόμμα και μου αναφέρει την περίπτωση. Δεν εννοείται να κάνουν κόμμα, να πάει καλά το κόμμα εννοείται. Προφανώς κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Μου αναφέρει την περίπτωση της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και όχι μόνο. Ο κύριος Αβραμόπουλος τελικά ανακοίνωσε το κόμμα και δεν το λειτουργήσε ποτέ. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε κόμμα και απέτυχε. Πήρε πόσο, 2%. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και αυτός έκανε κόμμα. Δημιούργησε το δικό του κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατών, αν θυμάστε. Και αυτό απέτυχε να μπει στη Βουλή. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, θέλει να πει ο φίλος ακροατής, κάποιος πολιτικός να επιστρέψει με επιτυχία μετά από μια πρωθυπουργία ή μετά από μια προεδρία κόμματος. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει τι μπορεί να προσφέρει η κυρία Καρισιανού στην Ελλάδα, διότι πολιτική δεν γνωρίζει. Οικονομικά δεν γνωρίζει. Διεθνή πολιτική δεν γνωρίζει. Αξιόλογα στελέχη δεν έχει δίπλα της. Μόνο διαμαρτυρία για τη δικαιοσύνη, αλλά μόνο με αυτή δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον των Ελλήνων. Εγώ πιστεύω περισσότερα έχει να προσφέρει στο ιατρείο της φροντίζοντας τα παιδιά και όχι στη Βουλή. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόβλεψη για το ποσοστό της εκλογής, θα είναι το πολύ 5%. Μενέλα, τι να πω, ότι δεν συμφωνώ. 100% συμφωνώ με αυτό το οποίο γράφεις και επισημαίνεις. Και η δική μου εκτίμηση αυτή είναι, όπως η δική σου. Λοιπόν. Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή, να μας πει τώρα τι γίνεται. Υπάρχει προοπτική λήξης του πολέμου αυτού, Αντώνη, ή μπορεί να συμβεί το εξής, να μην έχουμε εχθροπραξίες, αλλά από την άλλη να μην μπαίνει και η τελική πράξη συμφωνίας και ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοίταξε, με αυτά Γιάννη μου που ακούμε καθημερινά και βλέπουμε που λέει ο Τραμπ, δεν μπορείς να βγάλεις ένα ασφαλές συμπέρασμα. Προσπαθούν σίγουρο και οι δύο, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να απεμπλακούν από αυτό το πρόβλημα το οποίο μπήκαν. Διότι εδώ αυτό το πρόβλημα είναι κακό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Και για το Ιράν, το οποίο με τον αποκλεισμό αρχίζει.
0: Πώς όμως θα το διαχειριστεί το Ιράν, δηλαδή, πώς μπορεί να υπογράψει μια συνθήκη ειρήνευσης που να πει στο εσωτερικό της χώρας του ότι παραμένουμε αξιοπρεπείς και κυρίαρχοι?
1: Καταρχάς θέλει να περάσει στο εσωτερικό, διότι πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο τώρα, πάνω από 60 μέρες πολέμου. Πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
0: Γι' αυτό λέει ότι έχει διακοπεί τώρα ο
1: πόλεμος. Έχει διακοπεί ακριβώς. Ότι το τέλος των εχθροπραξιών ήταν 7 Απριλίου. Αυτό τι σημαίνει για τον Αμερικανό πολίτη? Ότι άντε, σταματάνε οι εχθροπραξίες. Λέει την ίδια στιγμή ότι καλύτερα να μην έχω συμφωνία με το Ιράν. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα.
0: Μα δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Μία είναι έτσι, μία αλλιώς.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις. Δεν ξέρω αν είναι το προχωρημένο της ηλικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Διότι με άλλες προοπτικές ανέλαβε τη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι πολέμους. Ναι στην οικονομική ευμάρεια των Αμερικανών. Βλέπουμε έναν Τραμπ ο οποίος έχει μπει σε μία περιπέτεια η οποία δεν οδηγεί πουθενά.
0: Και ξέρεις, έχει ένα φοβερό μειονέκτημα. Συνήθως οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών αποφεύγουν τις συνεντεύξεις και τα σχόλια και τις δηλώσεις. Παρά μόνο βαρισίμαντες ανακοινώσεις. Αυτός είναι φοβερό. 3-4 αναρτήσεις στο The Truth. The Truth Social, στο κοινωνικό δίκτυο The Truth, το δικό του ακριβώς, και συνεντεύξεις τουλάχιστον σε 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα η πιθανότητα να πεις αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιάννη. Δεν τον εμπιστεύεται ακόμα και το κράτος στο βάθη, το αμερικανικό, το οποίο δεν κυβερνάται από τον Τραμπ και από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ. Κυβερνάται από αυτό το οποίο λέμε βαθύ κράτος.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Τραμπ έχει μπροστά του άλλα 4 χρόνια.
1: Δεν του λένε τίποτα. Πολλές φορές του κρύβουν πράγματα.
0: Ακόμα και αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα τον κουνήσει κανείς από την Προεδρία.
1: Όχι, δεν τον κουνάει. Άλλωστε είναι η τελευταία του. Δεν έχει άλλη.
0: Ακριβώς. Δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.
1: Όμως έχει φέρει μια ανακατοσούρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα το οικονομικό θα το δούμε να εκτελήσει από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος και τώρα να ανοίξουν τα στενά. Πάλι μέχρι να έρθει η εφοδιαστική αλυσίδα στην κανονικότητά της θα περάσουν 6-7 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μεγάλο
0: ωραία
1: πρόβλημα.
0: Τώρα, για πες μας και 2-3 πράγματα πριν σε καλημερίσουμε, Αντώνη, όσον αφορά το θέμα της καταπηγίας Καραμαγκά, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Για τις φρεγάτες και τη σύμβαση αναβάθμισης.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι είναι σε εξέλιξη. Προχωράει πάρα πολύ καλά εκτός από το πρόγραμμα των αεροσκαφών, το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι προχωράει. Προχωράνε πάρα πολύ καλά και τα δύο ναυπηγεία, τα μεγάλα και τους Καραμαγκά και τις Ελευσίνος. Οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, μετά τις φρεγάτες ΣΕΣ που βγαίνουν, που παροπλίζονται σιγά σιγά, οι φρεγάτες ΜΕΚΟ που, τύπου ΜΕΚΟ που είναι, κλείνουν 35 ετία το τέλος του 26, θα αναβαθμιστούν για να μπορέσουν να είναι δίπλα στις FDI,
0: μάλιστα,
1: την Πελαρά και τις άλλες.
0: Πόσες είναι αυτές οι φρεγάτες?
1: Τέσσερις είναι.
0: Τέσσερις, μάλιστα.
1: Ξεκινάμε, τα τρία κομμάτια είναι τα πυροβόλα, είναι τα ηλεκτρονικά και είναι και το σκάφος. Από Τρίτη και μετά θα περάσει, δίνουμε και αυτή, την ενημέρωση στον κόσμο, την Τρίτη θα μπει στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής,
0: μάλιστα,
1: και εξωτερικό και άμυνα για να έρθει να ολοκληρωθεί
0: κάτι,
1: αυτό και σε άλλο.
0: Κάτι τελευταίο, πότε έρχεται η δεύτερη Μπελαρά ο νέαρχος?
1: Δύο έρχονται φέτος, δύο θα έρθουν φέτος μέσα στο 26. Περιμένουμε τον νέαρχο περίπου τον Ιούλιο.
0: Ο νέαρχος θα πάρει το όνομά του από τον εφοπλιστή, το Θανάση τον Μαρτίνο, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ο Νονός. Ο Νονός.
0: Και στο πρώτο ήταν ο Λασκαρίδης ο εφοπλιστής.
1: Έχουν πάρει πολλά λεφτά και βοηθούν και αυτοί.
0: Μα έχουν βάλει τεράστια εκατομμύρια ευρώ για το πολεμικό ναυτικό.
1: Καλό είναι να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, όπως το πρόγραμμα αυτό με τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές, οι οποίοι δίνουν λεφτά για οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς στα νησιά, για παραπάνω λεφτά. Δηλαδή πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, γιατί έχουν κερδίσει αρκετά χρήματα, πρέπει να τα δώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Στο ελληνικό.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, Αντώνη, καλό μήνα, σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια, για το ρεπορτάζ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι καλό μήνα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πω να διαβάσω ένα μήνυμα του Αλέξανδρου, του φίλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε δεσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο πουλάνε ηλεκτρικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τηλέφωνα και υπολογιστές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βάλει δεσμού σε αυτά τα αμερικανικά προϊόντα? Γιατί δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, αγαπητέ Αλέξανδρε. Ενιαία φωνή, και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται όρθια, δυστυχώς.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Οδυσσέα που δεν στέλνει το επώνυμό του. Δικαίωμα του κάθε ακροατή είναι να πιστεύει ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί, η Καρισιανού δεν ξέρει. Το Πασόκ είναι δεύτερο, γιατί επειδή δεν σ' αρέσουν οι εκτιμήσεις αυτές σε σένα, Οδυσσέα, σημαίνει ότι δεν είναι αντικειμενικές. Μάλλον η δική σου προσέγγιση είναι υποκειμενική. Ο καθένας έχει δικαίωμα να προσεγγίζει όπως θέλει την πολιτική του ανάλυση. Σημασία έχει να μην είναι τοξικός και να μην υβρίζει τους πολιτικούς αντιπάλους ή αυτούς που θεωρεί ότι είναι δικοί του. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις δηλαδή. Επειδή δεν σου αρέσουν όλα αυτά, σημαίνει ότι ο άλλος είναι αντικειμενικός. Ο καθένας έχει δικαίωμα, στείλει ένα μήνυμα με επιχειρήματα που να μας εξηγείς γιατί ο Τσίπρας μπορεί να είναι δεύτερος, για παράδειγμα. Μπορεί και πρώτος. Και θα το διαβάσουμε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη από Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να σε γερός, να σε απολαμβάνουμε. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό, να σε καλά αγαπητέ φίλε Θανάση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο τον Λογοθέτη που μου λέει ότι... Καλημέρα, καλή εκπομπή κύριε Παπαγιάννη. Αν οι μουλάδες του Ιράν δεν υποφθαλμιούσαν το Ισραήλ και δεν ήθελαν να κάνουν κουμάντο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και δεν θα είχαμε χιλιάδες θύματα από πολέμους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο Στράτο. Δεν ξέρω, μήπως το άκουσες εσύ έτσι. Δεν νομίζω ότι έκανε λάθος στο φίλο του Άραξου, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάμε την παρατήρησή σου και τη σημειώνουμε. Δεν έγινε πάντως, έγινε εκ παραδρομής το λάθος το οποίο επισημαίνεις. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Μέχρι τις παραπέντε έχω διαθέσιμο χρόνο.
0: Πολύ ωραία, νομίζω ότι φτάνει ο καιρός.
1: Προλαβαίνουμε να τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο για τις τιμές του ρεύματος. Ανακοίνωσαν σήμερα πέντε εταιρείες, οι μισές περίπου εταιρείες, και είδαμε και μερικές οι οποίες είχαν και μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας έως και 30%. Δηλαδή πάνω στον οριμαχτό αυξήσεων που έχουμε στα πετρέλαια, στα φυσικά αέρια, είδαμε τελικά στο ρεύμα να έχουμε και μείωση έως 30%. Υπήρχε εταιρεία που ξεκινάει από 10,81 λεπτά στην τιμή της πράσινης κιλοβατώρας. Αυτά είναι στα ευχάριστα που λέμε, έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, έρχεται η υπουργική απόφαση, γιατί φαντάζομαι η υπουργική απόφαση θα καθορίζει όλα αυτά, για τα φωτοβολταϊκά στη βεράντα, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά plug and play. Πες μας μερικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, και πώς θα μπορέσει κάποιος τεχνικά να τα αποκτήσει και να τα λειτουργήσει.
1: Ναι, καταρχήν ανοίγει ο δρόμος σύμφωνα με το τελευταίο νομοσχέδιο που πέρασε προχθές από τη Βουλή. Ψηφίστηκε δηλαδή. Θα επιτρέπονται μέχρι 800 βατ.
0: Απέρασε από τη Βουλή η ρύθμιση.
1: Ναι, πέρασε. Μέχρι 800 βατ, σημαίνει δύο πανέλα των 400 ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.
1: Αυτό το kit, το plug and play όπως είπες, δηλαδή βάζω στην πρίζα και παίζει.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο προσοχή, γιατί ναι, μεν ακούγεται εύκολο, δηλαδή το αναρτάς τα δύο πανέλα στο στιθέο της βεράντα σου ή σε κάποια πέργολα. Ωστόσο όμως πρέπει να φωνάξει έναν ηλεκτρολόγο να σου κάνει έναν έλεγχο της εγκατάστασης, γιατί στην πρίζα που θα το κουμπώσεις πρέπει να είναι κατάλληλη γραμμή. Γιατί
0: πρέπει να είναι τριφασική δηλαδή η γραμμή.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι και μονοφασικό. Mm-hmm. Απλά αν έχεις φορτωμένη τη γραμμή και με άλλα φορτία ή με άλλες κατανάλωσες.
0: Πες ο διακόπτης.
1: Ναι, και αυτό. Και το kit, το οποίο έχει μέσα ένα μικρό inverter που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, θα πρέπει να έχει και κάποιες προστατευτικές διατάξεις. Τι εννοώ, το αντινησιδιοποίηση σύστημα. Αυτό σημαίνει.
0: Φαντάζομαι θα έχει κάποιες προδιαγραφές όλο αυτό για να το αγοράσεις.
1: Γι' αυτό και όλες αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας, γι' αυτό θα πρέπει να κατοχωρούνται σε μια πλατφόρμα του ΔΔΕ, όχι για έγκριση, για γνωστοποίηση, ώστε να βλέπει ο φορέας, ο διαχειριστής, ότι αυτό το σύστημα που κουμπώνει στο σπίτι σου στην ηλεκτρολογική κατάσταση είναι ασφαλές.
0: Άρα θα υπάρξει μια πλατφόρμα που θα δηλώνει στο σύστημα αυτό. Δεν απαιτείται άδεια από τον ΔΔΕ, σωστά?
1: Όχι, ούτε από την Πολυδομία, ούτε από την αρχαιολογία προς το παρόν.
0: Ούτε απαιτείται συνένεση από τους άλλους ενίκους πολυκατοικίας, αν πρόκειται για διαμέρισμα. Γιατί αν είναι η μονοκατοικία, δεν ρωτάς κανέναν ούτως ή άλλως.
1: Εγώ περιμένω να δω λίγο την υπουργική απόφαση για να είμαστε σίγουροι 100% ότι δεν θα υπάρχουν κάποια αστερίσκη.
0: Ωραία. Αυτό το kit πόσο θα κοστίζει περίπου?
1: Δεν θα επιτρέπεται σε διατηρητέα κτίρια. Αυτό το ξέρω.
0: Πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι.
1: Με 1000 ευρώ.
0: 800 με 1000 ευρώ μαζί με την εγκατάσταση.
1: Όχι, αυτό είναι το κίνητο.
0: Ηλεκτρολόγος θα μπορεί να στο εγκαταστεί, σωστά.
1: Εντάξει, δεν είναι. Μπορείς και μόνος, δηλαδή, αν πιάνουν τα χέρια σου, ναι. Πληρολόγος. Απλά αυτό το οποίο θα πρέπει σε παλιές εγκαταστάσεις, σε παλιά σπίτια, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας.
0: Ωραία, ηλεκτρολογικός έλεγχος λοιπόν.
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα, το κόστος αγοράς του κίτ είναι από 800.000 ευρώ. Πόσο θα γλιτώνεις στο διμηνιαίο λογαριασμό, να το πούμε. Στο λογαριασμό που σου έρχεται ένα δύο μήνες. Τι εξοικονόμησες θα κάνεις.
1: 25%.
0: Ναι. 25%. Μα αυτό είναι και πιο αποδοτικό και από τα άλλα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά,
1: ναι,
0: συστήματα.
1: Και πρόσεξε, πρέπει να πούμε ότι όταν θα τα κρεμάσεις το μπαλκόνι σου, θα πρέπει να είναι ασκίαστο το μπαλκόνι. Μην είναι βορειό, να είναι νότιο-νοτιοανατολικό, ναι, ναι. Νότιο-δυτικό και να μην έχεις απέναντι.
0: Να έχεις ηλιοφάνεια, εννοείται αυτό. Έτσι.
1: Δηλαδή να το βλέπει ο ήλιος.
0: Και πώς γίνεται δηλαδή αυτός ο συμψηφισμός? Πώς θα σου μειώνεται κατά 20?
1: Πρόσεξε. Αυτό που είπες. Την ώρα που θα στέλνει ρεύμα, ναι, το φωτοβολταϊκό σου, θα κόβονται αμπέρ από το δίκτυο.
0: Οπότε θα φαίνεται μικρότερη κατανάλωσή σου.
1: Ακριβώς. Μπράβο, Γιάννη, αυτό.
0: Εντάξει, εσύ είσαι ο τεχνικός, αλλά τα μαθαίνω και εγώ δίπλα. Άρα λοιπόν, χωρίς.
1: Είναι expert πάντως.
0: Προσέξτε. Μα φίλε, τόσο καιρό που σε βγάζουμε εδώ πέρα, τόσα χρόνια, μα τα έχει εξηγήσει όλα. Εσύ είσαι ο ειδικός. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή στο ρολόι, είτε έχει νυχτερινό, είτε δεν έχει, είτε έχει μονοβασικό, είτε τριβασικό. Απλή εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών από τη στιγμή που θα ανάψει το πράσινο.
1: Σε μπρίζα σούκο.
0: Ωραία. Και θα γίνεται, δεν θα γίνεται καν συμψηφισμό. Θα σου αφαιρεί από τις μονάδες κατανάλωσης, ναι, των άλλων, ναι, ηλεκτρικών συσκευών.
1: Ναι, βέβαια, πρόσεξε. Για να έχεις και τη μέγιστη αξιοποίηση, καλό είναι την ώρα που παράγεται από τον ήλιο το ρεύμα.
0: Τότε να κάνεις κατανάλωση.
1: Λογικό.
0: Κάποιος ο οποίος έχει ήδη φωτοβολταϊκά και βάλει αυτό το σύστημα, θα έχει επιπλέον μείωση, θα έχει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όχι, λέω κάποιος, ναι, που έχει ήδη φωτοβολταϊκά. Net metering, για παράδειγμα.
1: Ακόμα. Εγώ θα σου πω. Σύντομα θα βάλω και εγώ στο σπίτι μου.
0: Παρότι έχεις φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ναι.
0: Net metering έχεις.
1: Net metering, ναι.
0: Μάλιστα, με 25 ετές συμβόλαιο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και θα βάλεις και επιπλέον φωτοβολταϊκά. Ναι, οπότε θα έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση. Δεν μου λες. Αυτά, ναι, θα είναι μέχρι 800, για να δω. Περίπου
1: έτσι 8... λένε, 800 βάτ για ποιο λόγο, για λόγους σας, δηλαδή μέχρι 3-4 αμπέρ.
0: 800 βάτ για πες μου, ποια συσκευή καταναλώνει περίπου 800 βάτ.
1: Το ψυγείο, ένα ψυγείο καταναλώνει 500 βατ, για παράδειγμα, σου λέω.
0: Ναι.
1: Είναι 24 ώρες το 24ωρο.
0: 500 βατ, στον πόσο χρόνο τα καταναλώνει? Δεν έχει σχέση με τον χρόνο, όχι, με την κατανάλωση.
1: Ναι. Είναι 500,5 κιλοβατόρες.
0: Δηλαδή μπορούν αυτά τα πάνελ, ακούστε και τις. Δεν έχει σχέση με τον χρόνο, όχι, με την κατανάλωση.
1: Ναι. Είναι 500,5 κιλοβατόρες.
0: Δηλαδή μπορούν αυτά τα πάνελ.

0: Ελλάδα στα μαγαζιά τους και αρκετά δηλαδή.
1: Αρκετά, ναι.
0: Ας
1: περιμένει ο κόσμος την υπουργική απόφαση και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Εγώ αυτό θα συνιστούσα στον κόσμο. Και κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι θα γίνει μόδα όλο αυτό το πράγμα. Για πολύ κόσμο που θέλει να μειώσει την κατανάλωση.
0: Στην Ευρώπη φοριέται αυτό το σύστημα εδώ και χρόνια. Εγώ θυμάμαι στη Γερμανία το 2011 που είχα πάει, τα είχα δει σε μπαλκόνι και μου είχε κάνει τίποτα. Λέω, ρε παιδί μου, λέω, κοίτα τι κάνουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τόσο καιρό γιατί δεν γινόταν και εδώ. Μια χώρα με ηλιοφάνεια όπως είναι η Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση να κόψουν κάτι από την απόδοσή του οι εταιρείες παροχών ρεύματος? Δηλαδή εκεί που σου εξασφαλίζει ο κατασκευαστής 20 με 25% μείωση κατανάλωσης σε σχέση με τις άλλες συσκευές?
0: Δεν νομίζω.
1: Έγινε, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Είσαι δύναμη. Καλημέρα, φίλε. Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι, όλο το χρηστικό κομμάτι. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Η επένδυση θα κάνει, θα μπορείτε να κάνετε απόσβεση με αυτά τα χρήματα μιλάμε και με μία μέση κατανάλωση για το ελληνικό νοικοκυριό σε 3 περίπου χρόνια. Δηλαδή αν κοστίζει αυτό 800-1200 ευρώ με την εγκατάσταση, η απόσβεση θα γίνεται σε 3 χρόνια. Μια χαρά. Και θα έχετε ετήσια μείωση λογαριασμού ρεύματος από 15-25% ανάλογα τη χρήση. Κοιτάξτε, μπροστά στις βαριές κατασκευές που ήταν και κοστοβόρες, τα φωτοβολταϊκά συστέγη με net metering ή με net billing και τα οποία κόστιζαν άνω των 10.000 ευρώ και τρομερές εγκαταστάσεις, ειδικά πλαίσια αλουμινίου, άνθρωποι οι οποίοι τα εγκαθιστούν και έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τους inverter που και αυτοί χρειάζονται ένα ξεχωριστό χώρο για να αποθηκευτούν, να φυλαχτούν δηλαδή. Είναι μια πολύ απλή εγκατάσταση που μακάρι να είναι αποτελεσματική και να μειώσει, αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, το κόστος κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο έχει εκτιναχθεί στην Ελλάδα από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, έχει φτάσει στα ύψη. Ο φίλος μας ο Μιχάλης Οξοδουλής είπε ότι ο ίδιος στο σπίτι του έχει φωτοβολταϊκά net metering με 25 ετές συμβόλαιο με τη ΔΕΗ, τα πρώτα που είχαν βάλει δηλαδή κάποιοι εδώ στη χώρα, αλλά θα βάλει και αυτά τα φωτοβολταϊκά σε στέγη. Τέλεια. Πέρασε από τη Βουλή, περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών αυτών, των προδιαγραφών και της εγκατάστασής τους. Λοιπόν, να σας πω ότι σε αντίπεινα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, με απόφαση του Πενταγώνου, δηλαδή του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ βρίσκεται πίσω από την απόφαση αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πρωινή πριν από λίγο ενημερώθηκα για την απόφαση του Πενταγώνου αυτή. Ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 6 μήνες. Και όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σύγκρουσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς. Από την πλευρά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για έλλειψη υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν. Έχουμε δει και το άλλο κουφό, τι άλλο θα δούμε σε αυτόν τον πλανήτη, την απειλή αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Τώρα δεν ξέρω τι θα φωνάζουν. Κάποτε φωνάζανε ΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Τώρα φαντάζεστε το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά με την τρέλα που κουβαλάει ο πρόεδρος Τραμπ, ποτέ μη λες ποτέ. Εντάξει, επί της ουσίας είναι μέρος της ευρύτερης πολιτικής Τραμπ να ασκήσει πίεση στο ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές χώρες για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη. Εδώ, όπως σας είπα πριν από λίγο, ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να απειλεί με αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ, κατακρίνοντας τα μέλη του για την έλλειψη επενδύσεων σε ένοπλες δυνάμεις και την εξάρτησή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, τώρα εδώ που τα λέμε, κατά πόσο υπάρχει λόγος χρειάζεται το ΝΑΤΟ να υπάρχει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έπρεπε να υπάρχει την περίοδο του ψυχρού πολέμου, στην περίοδο δηλαδή που υπήρχε το αντίπαλο δέος, η πανίσχυρη τότε Σοβιετική Ένωση. Είχε δημιουργηθεί και το σύμφωνο της Βαρσοβίας στην άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, πάνε αυτά τα παλιά χρόνια, αυτές τις δεκαετίες. Τώρα, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει η ΝΑΤΟ και να δημιουργεί και έξοδα, γιατί όλες οι χώρες οι οποίες μετέχουν στο ΝΑΤΟ συμμετέχουν με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο, αλλά με υπογραφές, υποχρέωση εξαγοράς συγκεκριμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων, υλικού δηλαδή.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Α, το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σφατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Αντένα.
12: Μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και των Ευρωπαίων Συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά την κριτική που άσκησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο με το Ιράν. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται γίνεται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 102-75 η Real Madrid κέρδισε τη Χάπολ Τελαβίβ και έκανε το 2-0 στις νίκες στα play-off στην Ευρωλίγκα. Θέλει ακόμη μία για να προκριθεί στο Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Madrid. Αντένα Πάτρας. 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, αγαπητή Ελένη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να απευθύνεις ένα ερώτημα προς τον Γιώργο τον Αυτιά. Εμείς όλοι οι μικροομολογιούχοι που χάσαμε μια περιουσία, υπάρχει ποτέ ελπίδα να μας επιστρέψουν τα χρήματα που σαφέστατα μας έκλεψαν με τον νόμο, όπως λένε? Κάποτε έλεγε ο Γιώργος ότι ήταν αυτός στις Βρυξέλλες που θα κινούσε γη και ουρανό για να μας βοηθήσει. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Μου στέλνει ένα μήνυμα για το νέο σύστημα έκδοσης από δικηγόρους διαταγών πληρωμήνης και διαταγών αποδόσεων μισθείων. Πάσχει αθεράπευτα και μάλλον δεν θα εκκινήσει. Η Βουλή των Ελλήνων μας δικαίωσε διότι το άρθρο 76 κτλ. Κτλ. Σας παρέθεσα την νομοθετική γραφειοκρατία για να αντιληφθείτε την άσκηση ανώριμης και ασχεδίασης νομοθετικής πολιτικής και την έλλειψη επαφής των ηθινόντων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την πραγματικότητα από το γυάλινο κόσμο που αυτοί ζουν. Γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κυρία Κιμιονή. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές βουλευτών που πηδάνε από ένα κόμμα στο άλλο, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι πολύ έξυπνο. Είναι σαν τις τσίχλες που θέλουν να κολλήσουν στο παπούτσι ενός κόμματος. Κάνουν τα πάντα για τη θέση και για το χρήμα. Μάλλον γιατί αν πιστεύουν ότι είναι άξιοι θα είχαν φύγει από το σύστημα αφού δεν τους ακούει και δεν τους αποδέχεται. Όσο για τον Νικόλα Φαραντήρη, μου θύμισε τον Κώστα Βουτσά στην ταινία. Είναι ένα τροπόσο έτσι και τρούποσα τρούπασα. Αυτά τα οποία έλεγε τότε ο Κώστας ο Βουτσάς με το δικό του τρόπο και τη δική του και με τη δική του προφορά. Καλημέρα, ξεχάσαμε και τις μεγάλες νίκες του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ επί της Μονακό. Καλά, ο Ολυμπιακός έπαιξε διαστημικό μπάσκετ. Τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Και τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια. Έτσι με Ρεάλ και Φενέρ, μάλλον θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four. Μακάρι Νίκο να πάνε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, που ούτως ή άλλως, αν περάσουν σημιτελικούς, μόνο στο τελικό θα συναντηθούν μαζί τους. Δηλαδή μεταξύ τους, αυτό εννοώ. Μακάρι, απομένει μια νίκη ακόμα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή λογικά. Είναι τα μεγάλα φαβορί. Οι στοιχηματικές παίζουν τον Ολυμπιακό στο μεγάλο φαβορί. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, γιατί και άλλες φορές τον έπαιζαν και τελικά δεν πήρε την κούπα. Πάντως βλέπω ότι οι στοιχηματικές δίνουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να σηκώσει την κούπα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί θα απομένουν άλλες 15-20 μέρες αφού περάσουν και κάνουν την τρίτη νίκη οι ομάδες μας. Και μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν. Θέμα κατάστασης, ψυχολογίας, τραυματισμοί. τι σε τι κατάσταση είναι ο αντίπαλος, γιατί δεν παίζουν μόνο δικές μας ομάδες, παίζουν και οι αντίπαλοι. Αλλά νομίζω ότι αν περάσουν αυτές τις τέσσερις ομάδες που λέει ο Νίκος, είναι και η πιο αντιπροσωπευτική πρόκριση. Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ με διαφορά στην κανονική περίοδο, νομίζω το αμέσως μετά καλύτερο το έπαιξε η Φενέρ. Οπότε μαζί με τη Ρεάλ και τον Παναθηναϊκό θα είναι οι τέσσερις ομάδες που δικαιολογημένα και δικαίως θα έλεγα θα βρεθούν στο Final Four. Μακάρι. Καλημέρα στην αγαπητή Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αβραάμ που μου στέλνει για τους δασμούς Τραμπ. Το είπαμε, το σχολιάσαμε νωρίτερα, Αβραάμ.
18: Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμογελό ζεστό.
17: Καλημέρα και στον Μάρκο που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Καλό μήνα, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές, τους τουρίστες, την τοπική κοινωνία και ζητάμε βοήθεια, αλλά δεν μας ακούει κανείς τόσους μήνες. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, προχθές, αγαπητέ Μάρκο. Καλημέρα και στον Ορέστη μου λέει, φαντάζεσαι Γιάννη, μετά την κούπα που σήκωσε ο Ολυμπιακός στο conference, στο ποδόσφαιρο, μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, το Παπαρίνα, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να σηκώσει κούπα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Τι να σου πω, όλα μπορεί να συμβούν. Από 25% πιθανότητες θα έχουν οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε εκεί. Βέβαια, πέρσι δεν επιβεβαιώθηκε αυτό, αν θυμάσαι. Πέρασαν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, αλλά τελικά έμειναν εκτός τελικού. Για να δούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, τηλεφωνική γραμμή, βουλευτής στην Δυτική Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
19: Καλημέρα, καλό και ευλογημένο μήνα σε όλους.
17: Να είμαστε καλά, την καλημέρα μου, να είστε πάντα καλά κύριε Καλογερόπουλε. Λοιπόν, είδατε τι συμβαίνει με τους σεισμούς. Και με αφορμή αυτούς τους σεισμούς που έγιναν και στην Κρήτη και στις Ποράδες. Το 2024. Πώς?
19: Όχι, λέω και περιμένουν και στον Κορινθιακό παντού.
17: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο και στον Κορινθιακό περιμένουμε μεγάλο σεισμό.
19: Ναι, ναι.
17: Το 2024 ο Δήμος Κιάθου ανέθεσε στο ΕΚΠΑ μελέτη για επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Μπορείτε να μας ενημερώσετε με αφορμή αυτό το οποίο είδα πριν από λίγο, πριν από μερικές μέρες μάλλον, τι αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια αυτή και αν ισχύει η ίδια προσπάθεια, αν έγινε και από άλλους Δήμους.
19: Κοιτάξτε, μπράβο στο Δήμο του Κιάθου. Διότι ανέλαβε το ΕΚΠΑ και εκεί βέβαια είναι ο γνωστός καθηγητής και εξαιρετικός ο κύριος Ευθύμης Λέκας,
17: ναι,
19: ο οποίος έκανε μια χαρτογράφηση μεγάλη του νησιού με τους συνεργάτες του βέβαια, έγινε αναλυτική των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει το νησί. Χαρτογραφήθηκαν αναλυτικά όλα τα σεισμικά ρήγματα και οι αιστείες που προκαλούν μεγάλους σεισμούς από το παρελθόν λένε ότι υπάρχει και σχέση με την Τουρκία κάποια...
17: Το ρήγμα.
19: Το ρήγμα, μάλιστα. Άρα λοιπόν κάνανε και αποτύπωση του δασικού και σε ποια σημεία μπορεί να πλημμυρίσει το νησί όταν θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα χαρτογραφείται και το υδρογραφικό δίκτυο, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι εξετάσανε στο νησί την τροτότητα που υπάρχει από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα.
17: Ναι.
19: Για να είναι έτοιμος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν θα έχει τον πληθυσμό το καλοκαίρι που είναι πολύ περισσότερος από ότι το χειμώνα. Αν και αυτή η μελέτη δεν έγινε μόνο για το καλοκαίρι, αλλά λέμε ότι θα υπάρχει υπερπληθυσμός και μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει σχέση με τους σεισμούς. Άρα οι άνθρωποι αυτοί όταν θα βρεθούν εκεί και γίνει μια τέτοια διαδικασία, θα του εξαπίνει. Yeah.
17: Στη δική σας την περιφέρεια, τη Δυτική Αθήνα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή σε περίπτωση σεισμών, πλημμύρας, πυρκαγιών.
19: Όταν άλλαξε η κυβέρνηση το 19 και μετά, είχα μιλήσει με τον κύριο Λέκα, ο οποίος τότε έκανε και μεταπτυχιακά, βοηθούσε το ΕΚΠΑ, είχε κάνει μια συνεργασία με την ΕΕΤΑ όπου ήμουν πρόεδρος, προκειμένου το προσωπικό, δηλαδή οι υπάλληλοι των Δήμων, αλλά παράλληλα και αυτοδιοικητικοί εκλεγμένοι, να μπορέσουν να κάνουν μαθήματα για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και μάλιστα πολύ γράφτηκε
17: και τα προγράμματα. Και τι έγινε τελικά.
19: Κοιτάξτε. Για το θέμα υπήρχε μια μελέτη μετά το 1999 για όλη τη Δυτική Αθήνα μέσω του αναπτυξιακού συνδέσμου που είχε εκπονηθεί μελέτη από επιστήμονες. Αυτή τη μελέτη την έχει λάβει υπόψη του ο κύριος Λέκας. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα, όπως και για τα πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπε και φυσός ή οτιδήποτε άλλο, η περιφέρεια της Αθήνας, της Αττικής, έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια χαρτογράφηση, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία που θα πλημμυρίσουμε, έχει κάνει διάφορα τέτοια μοντέλα προκειμένου να δει που θα καταλήξει. σημαίνει ότι υπάρχει μια ετοιμότητα.
17: Ναι. Συγγνώμη, ούτως ή άλλως δεν έχει βγει ένα γενικότερο πρόγραμμα αντισεισμικών ελέγχων στα κτίρια του δημοσίου, δηλαδή στα δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,
19: τώρα
17: σχολεία.
19: Για να τελειώσω με το πρώτο και θα σας πω και μια αλήθεια για το δεύτερο. Και θα σας πω γιατί γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι η Δήμη ή ακόμα και ένα από τα 600 έδρομα που αφορά εκεί δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση σε κανέναν. Δηλαδή σήμερα γίνει ένα σεισμό. Οι γονείς είναι ενημερωμένοι με το τοπικό σχέδιο που έχει κάνει ο Δήμος, αν έχει εφαρμόσει. Πού θα βρεθούν τα παιδιά τους όταν σε περίπτωση που γίνει σεισμός από τα σχολεία. Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα.
17: Ναι.
19: Η ενημέρωση είναι λυπής που γίνεται. Άρα λοιπόν, βλέπεις, έχεις κάνει απογραφή του δασικού πορτίου.
17: Κάνουν κάποιες ασκήσεις ετοιμότητας στα σχολεία.
19: Υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας, δεν διαφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι πιο εμπεριστατωμένη η διαδικασία, προκειμένου να μην τους πιάσει πανικός για τη στιγμή του σεισμού. Υπάρχει ένα πανικό χάρτη. Πέφτουν τα δίχτυα και τη τηλεφωνία, πέφτουν τα πάντα. Πού θα βρεθούν τα παιδάκια, σε ποιο midpoint θα πάνε από το σχολείο, πού θα τα πάνε οι δάσκαλοι, εκτός όταν δεν προστατεύσαν κατά τα θρανία σε πρώτη φάση να τα βγάλουν έξω.
17: Ναι.
19: Θέλω να πω λοιπόν, θέλει ένα καλό σχεδιασμό. Και ενημέρωση πρωτίστως, ενημέρωση στους πολίτες. Απ' την άλλη την πλευρά, μου λέτε τώρα αν έχει γίνει έλεγχος για τους σεισμούς. Κοιτάξτε, έγινε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγιάννη, με το χέρι στην καρδιά. Φωνάζει ένα μηχανικό που του λες. Αυτό το σχολείο δεν έχει ούτε σχέδια, δεν έχει τίποτα. Κάντε έναν έλεγχο, τον κάνει τον οπτικό έλεγχο. Από εκεί και πέρα, λέει ο μηχανικός, είναι κίτρινο ή χρήζει περαιτέρω ελέγχου.
17: Ναι.
19: Υπάρχουν τα χρήματα να κάνει ακτινογραφίες, να πάρει κομμάτια προκειμένου να κάνει, να δει αν τον πετώ.
17: Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται δηλαδή, από ειδικά κονδύλια φαντάζομαι.
19: Βέβαια.
17: Μάλιστα.
19: Δηλαδή με 8 κατοστάρικα περιμένει ένα μηχανικό. Να πάει να αφήσει τη δουλειά του και να πάει να κάνει έλεγχο και να χρεωθεί ένα κτίριο το οποίο δεν το γνωρίζει ότι σε περίπτωση σεισμού θα τον πάνε μέσα.
17: Μάλιστα.
19: Θα πρέπει να σοβαρευτούμε ακόμα περισσότερο.
17: Ναι, όταν λέτε να σοβαρευτούμε, τι θα πρέπει να γίνει δηλαδή.
19: Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία τη στιγμή που προχώρησε την πρώτη φάση τη διαδικασία να πάει και παρακάτω. Και θα πρέπει να βοηθήσει. Δεν μπορεί ένα τεχνικό να βάλει την υπογραφή του σε κάτι που δεν το έχει φτιάξει ο ίδιο. Δεν το έχει επιβλέψει ο ίδιο. Δεν έχει σχέδια.
17: Ωραία. Για δώστε μα τώρα μια εικόνα. Αυτό ο λεγόμενο προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια. Με δεδομένο ότι ακούμε πολλά και διάφορα. Ακούμε από τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο ότι στατιστικά έρχεται η χρονιά, έρχεται η ώρα που θα υπάρξει ένα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.
19: Μάλιστα.
17: Αν υπάρξει μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό, πάνω από 6 Ρίχτερ, όπω το εννοεί ο καθηγητή ο κ. Παπαδόπουλο, θα επηρεαστεί άμεσα η Αθήνα. Λοιπόν, για πείτε μου, τι εικόνα έχετε εσείς από τον προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια.
19: Στην Κορινθία.
17: Ναι.
19: Ο Κορινθιακός
17: προφανώς.
19: Πρώτη φάση. Είχαν πέσει ξενοδοχεία, θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
17: Πολύ καλά.
19: Δεν είχε μείνει τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι νέες κατασκευές είναι πολύ καλές. Όμως υπάρχουν παλιά κτίρια, τα οποία, δηλαδή, μια πόλη γνωρίζει ποια είναι τα κτίρια τα παλιά τα οποία είναι επικίνδυνα σε περίπτωση σεισμού.
17: Όχι, αλλά ξεκινήσουμε από τα δημόσια κτίρια που πάει πολλοί κόσμος.
19: Για τα δημόσια μιλάμε.
17: Α, για τα δημόσια, οκ.
19: Okay. Για τα δημόσια, τι κάνανε, είχαν υποχρέωση γιατί μπήκανε σε μια διαδικασία μέσα και τα δηλώσανε όλοι οι φορείς, όλα τα υπουργεία.
17: Ναι.
19: Για να μπορέσει να γίνει έλεγχο. Αυτό το περιμένανε, ξεκίνησε η πλατφόρμα. Από εκεί και πέρα και ο κύριος Λέκας μαζί με το Πανεπιστήμιο αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Κάνουν αυτή τη διαδικασία. Σε πρώτη φάση έγινε. Η δεύτερη φάση, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται παρακάτω. Δεν πρέπει να έχουμε μια περαιτέρω ενημέρωση και να είναι και πιο γρήγορη. Γιατί προτιμώ να είναι εγώ προσωπικά, να μην φτιάξουμε κάτι καινούριο με την έννοια ότι ενώ χρειάζεται, αλλά να σταθεροποιήσουμε και να διαβεβαιώσουμε ότι εκείνα τα παλιά τα κτίρια είναι ασφαλή. 90% δεν σου λέω 100% γιατί κάποιο χτίριο.
17: Ωραία, για να καταλάβουμε, το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί των προσεισμικών ελέγχων.
19: Όχι σε όλες τις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι.
17: Στην Αττική έχει ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση.
19: Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί.
17: Ωραία, ποια κτίρια ελέγχθηκαν. Τα δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία, τα πνευστήμια, τα σχολεία, ναι.
19: Τα σχολεία. Μετά τα νοσοκομεία έχουν και δικές τους τεχνικές υπηρεσίες, αλλά μπορεί να πάει και το δημόσιο.
17: Okay.
19: Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί θα πρέπει να απαντήσει και το Υπουργείο Υγείας σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία. Το κάθε Υπουργείο με τους ελέγχους που έχουν γίνει πρέπει να γνωρίζει. Ήταν και τα κουρίκουλου. Και να λέει, εδώ έχουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πάμε σοβαρά.
17: Πανεπιστήμια, σχολεία, χώρους της αυτοδιοίκησης, δήμη, ΚΑΠΗ, χώροι συνάθρησης. Έχουν ελεγχθεί όλα αυτά.
19: Έχω νοικιάσει ένα κτίριο σαν δήμος για ΚΑΠΗ.
17: Ναι.
19: Αυτό το κτίριο μπορεί να μην είναι δημόσιο. Δεν στεγάζει όμως, κάνει συνάθρηση κοινού σε πολίτες.
17: Ναι. Άρα έχουν ελεγχθεί τα κτίρια αυτά.
19: Σε πρώτη φάση λένε.
17: Τι εννοείται σε πρώτη φάση.
19: Δηλαδή, η πρώτη φάση κάνει ένα προσωπικό έλεγχο, περνά το βλέπει το κτίριο οπτικά. Βλέπεις αν υπάρχουν εγκληματώσεις, βλέπεις τι γίνεται. βλέπεις, έχεις κάποια σχέδια, γιατί αν είναι και ιδιόκτητο θα έχεις και σχέδια.
17: Ναι.
19: Ρίχνεις μια ματιά και βλέπεις πώς έχει συμπεριφερθεί.
17: Και τι κατάσταση είναι, μάλιστα.
19: Έτσι. Από εκεί και πέρα βλέπεις κτίριο το οποίο έχει προβλήματα. Και λες, κύριε, αυτό θέλει περαιτέρω διερεύνηση.
17: Μάλιστα.
19: Αυτή περαιτέρω διερεύνηση όμως. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις αυτογραφία.
17: Αυτή η έλεγχη έγιναν από μηχανικούς του τεχνικού εμπελητηρίου.
19: Από μηχανικούς ιδιώτες οι οποίοι
17: συνεργάζονται με το
19: τεχνικό εμπελητήριο. Μέλη του τεχνικού εμπελητηρίου.
17: Καταλάβατε. Ναι, ναι.
19: Δηλαδή πολιτικούς μηχανικούς. Αλλά το θέμα είναι, επαρκούν αυτοί. Δηλαδή, εάν εμένα.
17: Τώρα τι να σα εσείς οι μηχανικοί θα μας το πείτε αυτό, αν επαρκούν.
19: Ναι,
17: ή
19: να
17: σα
19: πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Εσείς, παραδείγματος χάρη, μιλάτε για τα ηλεκτρολογικά. Δεν είστε ηλεκτρολόγος. Αν κάποιος δεν έχει να έρθει να ελέγξει, που είναι ειδικός, τη διαδικασία, αν αντέχουν τα φορτία, ο πίνακά σου ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να το διαβεβαιώσεις εσύ με ένα μάτι, όχι.
17: Όχι, αυτό δεν
19: είναι. Άρα πρέπει να έρθει ένας ειδικός να κάνει ένα δεύτερο έλεγχο, παραδείγματος χάρη σε μια οικοδομή που έχει υποστεί μετατόπιση φορτίων τόσα χρόνια από τους σεισμούς, γιατί κλείνονται τα φορτία. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο, έχουν δημιουργήσει κάποια ζημιά ή δεν έχουν δημιουργήσει. Πώς θα το ξέρουμε αυτό.
17: Ωραία. Τα κτίρια αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί είναι σε θέση να αντέξουν σεισμούς με επίκεντρο κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής πάνω από 6 ρίχτερ.
19: Καταρχήν, εντάξει, κανένα κτίριο, όλα τα κτίρια κατασκευάζονται με την προϋπόθεση να γλιτώσεις και να μπεις από μέσα.
17: Ναι, αυτά έχουμε, είπαμε, κατασκευαστεί με τους παλαιότερους οικοδομικούς κανονισμούς.
19: Υπάρχει όμως, είναι από πού θα σου έρθει και ο σεισμός, και Παπαγιάννη μου, όπως κάθεται.
17: Είναι πολλοί παράγοντες συνάρτηση, προφανώς.
19: Πάρα πολλοί παράγοντες. Σε τι έδαφος είναι, πού έχει θεμελιωθεί, από πού θα έρθει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, είναι σαν να κάθεσαι και ξαφνικά σου έρχεται και σου τραβάει μια τάβλα στο κεφάλι με δύναμη. Πού θα σταθείς, δεν ξέρεις.
17: Μάλιστα.
19: Έτσι είναι ο σεισμός.
17: Πάντως η ανησυχία, να ξέρετε, μεγαλώνει. Και ποιος τη μεγαλώνει? Δεν τη μεγαλώνουμε εμείς. Τη μεγαλώνουν οι ειδικοί σεισμολόγοι, που όλο και περισσότεροι εκτιμούν επιστημονικά ότι έρχεται η ώρα ενός μεγάλου σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλώνει και την αγωνία και την υποχρέωση του κράτους να ελέγξει.
19: Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο σε μια σεισμογενή περιοχή, όπου έχει αργήσει να έρθει ένα σεισμός, κάποια στιγμή θα γίνει σεισμός. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή τους ξεχάσαμε τους σεισμούς, έγινε μια φορά και
17: στατιστικά τέλος. Σε μια σεισμογενή χώρα έτσι συμβαίνει.
19: Έτσι συμβαίνει. Άρα λοιπόν γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, από όλες και πρέπει εδώ είναι βασικός ρόλος της αυτοδιοίκησης, η πολιτεία, το τι πρέπει να κάνει, το γνωρίζει. Δεν μπορεί να έχει τις ευθύνες πάντα να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι από διαπομπέως τράγος.
17: Ναι.
19: Δηλαδή, στείλαμε τον Παπαγιάννη στο τάδε σχολείο, μάλιστα. Χωρίς σχέδια, χωρίς στατικά, χωρίς τίποτα.
17: Ναι. Πάντως στους δύο μεγάλους σεισμούς που έγιναν κοντά στο λεκανοπέδιο της Αττικής ή μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και στον σεισμό του Κορινθιακού και στις Αλκιονίδες δηλαδή του 81 και βεβαίως στον σεισμό της Πάρνηθας, με εξαίρεση κάποια κτίρια τα οποία μπορεί να έπεσαν, όπως η Ρικό Μέξ για παράδειγμα, ή παλαιότερα το 81 κάποια κτίρια στη Δυτική Αττική, δεν έπεσαν δημόσια κτίρια. Δεν δημιουργήθηκαν συνθήκες δηλαδή κατάρρευση των δημοσίων κτηρίων σε αυτούς τους σεισμούς. Βέβαια από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
19: Ακριβώς, και επειδή προσέξτε τώρα, εγώ ακούω φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, από εξαιρετική άποψη. Γλάστρα στα μπαλκόνια να κάνουμε ένα κήπο. Εξαιρετική άποψη. Το έχει ελέγξει το μπαλκόνι σου κάποια στιγμή, αν μπορεί να πάνε προς τα φορτία.
17: Ναι. Δηλαδή, τα φωτοβολταϊκά θα είναι πολύ ελαφριά αυτά τα πάνελ.
19: Έχουμε δει ένα κήπο ολόκληρο πάνω σε ένα μπαλκόνι, με τις γλάστρες, με τα χώματα, με το ένα με το άλλο, και το μπαλκονάκι αυτό έχει 7 πόντους με τουδάκι, 10 πόντους με τουδάκι, που ήταν από το πάλε ποτέ. Τι θα κάνει αυτό το μπαλκονάκι? Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και ένα λεπτό. Πρέπει να κάνουμε και έναν έλεγχο. Δηλαδή, πάμε και δίνουμε το παιδί μας στο σπίτι. Βλέπω, πάρε το παιδάκι μου πρίκα. Παλέψαμε μια ζωή και έχουμε αυτό το σπίτι. Κάνουμε θερμοπροσώψεις. Κάνουμε τώρα. Το έχουμε τσεκάρει στα μετά του πώς είναι.
17: Μάλιστα.
19: Γιατί προσέξτε, παλιά ακολουθούσες, δηλαδή ήταν λιτόχτιστα τα σπίτια. Ακολουθούσες μια πορεία. Το σπίτι δεν είχε. Δεν είναι όπως μετά την εποχή του
17: Λεκοσμού. Ωραία. Νομίζω το εξαντλήσαμε. Τώρα, θέλω ένα σχόλιο για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τα δάνεια κατοικιών που θα φορολογούνται πλέον στο σύνολο, του δανείου εννοούμε στο σύνολο, και όχι στη δόση. Για πείτε μου, τι ακριβώς αλλάζει και τι θα συμβεί με αυτή την απόφαση.
19: Και δεν φορολογούνται στη δόση.
17: Αυτό, ναι.
19: Πρέπει να φορολογείται μόνο η δόση. Εκεί λοιπόν οι services κάνανε τεράστια περιουσία, αφήνοντας τον νόμο σε μια διαδικασία τέτοια ώστε ξαναπλήρωνε στο δανείο και ξανασυρχόταν άλλο ένα δάνειο.
17: Ναι.
19: Και βγήκε πολύ σωστά ο Αρείος Πάγος και πήρε μια απόφαση. Έκκληση. Και την κάνουμε την έκκληση και μέσω ραδιοφώνου, αλλά και παντού που μπορούμε, στους δικαστικούς της Ελλάδος, οι οποίοι ζουν μέσα στην κοινωνία μας, γιατί εδώ βάλε τη δικαιοσύνη από παντού, κατά το δοκούν όπως γουστάρει ο καθένας, όπως τον βολεύει. Αυτή η απόφαση δεν πρέπει να καθαρογραφεί ένας αεροπαγίτης, να την πάρει και να βγει να τελειώνουμε. Διότι είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα να φορολογεί τον άλλον στο σύνολο ενός δανείου στην κάθε δόση που δίνει, παρά στη δόση. Όπως έπρεπε να είναι και είναι λογικό.
17: Okay,
19: είναι
17: καταλάβαμε. Τώρα, είναι σωστή η απόφαση. Και εγώ έτσι νομίζω.
19: Το λέμε, να, επιτέλους να πάμε παρακάτω.
17: Έπρεπε να είχε εξορθολογηθεί όλο αυτό νωρίτερα. Τώρα, ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος αν οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι σε δώματα πολυκατοικιών ή και μόνο κατοικιών, είναι νόμιμοι ή όχι, αν χρειάζεται ειδική άδεια κανονικά και με τον νόμο.
19: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν, εάν είναι δικό του το σπίτι, εντάξει, θα πρέπει να δει η πλακούλα του που είχε πάρει και τη βάζει κάποια φορτία, κάποιο νερό, μπαίνει μέσα στο θερμοσύφωνα και ούτω. Δεν νομίζω όμως. Δεν υπάρχει τέτοια μορφή άδεια, εκτός αν είναι περιοχή, όπως ξαναδείτε, όπου υπάρχει ιδιαίτερου, δηλαδή υπάρχει αρχιτεκτονική επιτροπή και πρέπει να προσδιορίσουν ακριβώς σε ποια κομμάτια μπορεί να μπει, γιατί και αυτό το πράγμα που γίνεται, πασφέτος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι. Ο θερμοσύφωνας δεν θέλει, γιατί δεν θα χρειαζόταν άδεια να πάρει στο μπαλκόνι να τα βάλει στου ηλιακού θερμοσύφωνου. Συγγνώμη, να τα βάλει στι πανέλες.
17: Φωτοβολταϊκά. Ναι.
19: Θέλω να πω λοιπόν ότι όχι. Το θέμα είναι να βοηθήσουν περισσότερο ενεργειακά
17: λοιπόν,
19: τη διαδικασία.
17: Την καλημέρα μας κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
19: Καλημέρα, καλό μήνα.
17: Να είστε καλά υγεία, και καλό μήνα. Χαίρετε. Γεια σας. Έχει γεμίσει η Αθήνα με ηλιακούς θερμοσύφωνες, δηλαδή νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν πάρει ειδική άδεια. Βέβαια χρειάζεται μια συνεννόηση αν μένεις σε κάποια πολυκατοικία και έχεις και διαφορές με τους συνιδιοκτήτες ή με τη διαχειρίστρια ή το διαχειριστή. Καλημέρα στον Ευάγγελο από Νέα Σμύρνη που αναφέρεται στο παράδειγμα της Κύπρου, η οποία Κύπρος δεν έχει δηληστήρια, από εμάς παίρνει πετρελαίο, αλλά έχει αφαιρέσει το φόρο. Η βενζίνη έχει ανέβει 20 λεπτά την τελευταία φορά που είχα έρθει, ήταν 1,34 και σε πολλά αγαθά συμπεριλαμβανομένου και του κρέατος έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση της πραγματικότητας και λιγότερη ακρίβεια. Το ξέρω αγαπητέ Βαγγελή, είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά να διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββατοκυριακού. Έχουν ενδιαφέροντα θέματα παρά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που όσο να είναι πέφτει η επικαιρότητα, η δισογραφία, ειδικά σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε διαφορετικά με την εφημερίδα 60 Plus, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Αναγκαίο ένα γενικευμένο Big Bang στην πολιτική και το εργατικό κίνημα, γράφει ο πλέον εξειδικευμένος εργατολόγος ο Αλέξης Μητρόπουλος. Τα παραμύθια συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις του συνταξιούχους, γράφει η εφημερίδα 60 Plus των συνταξιούχων. Που έχει αρκετά άρθρα και ρεπορτάζ τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις συντάξεις και όχι μόνο. Απογευματινή έχει κάνει πρώτο θέμα το γυροκομείο Κολαστήριο Σαμπελοκήπους. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Αν είναι δυνατόν, ακούστε τι είπαν οι υπεύθυνοι. Φοβερό πράγμα, έτσι. Στους συγγενείς μιας 72χρονης που οι άνθρωποι δεν ξέρω, είχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Στον κάδο απορριμμάτων εννοεί. Το Μαξί μου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές. Κρίσιμη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Και φωτιά τα καύσιμα. Σταθερό το ρεύμα. Άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήριες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Άλλο θέμα από την εφημερίδα στο καρφί, σκιώδης κυβέρνηση, διεύρυνση και μετοπική σύγκρουση με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνεργασία του Νικόλα Φαραντούρη. Θα τον έχουμε αύριο εδώ στο στούντιο του Real FM με το Πασόκ. Τα παραπολιτικά. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Δεύτερο θέμα, ισορροπίες, σενάρια και κόντρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Και άλλο θέμα, 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων από την κυβέρνηση. Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας, την Alpha Free Press. πακέτο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Την πόρτα για νέο πακέτο ελαφρύνσεως στο Σεπτέμβριο ανοίγουν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας που ανακοίνωσαν η Eurostat και η Elstat. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης του Σαββατοκυριακού. Οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους, χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, με δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Ρίζος Πάστης, πολεμική επέμβαση σε διεθνές στο Λίσκο για τη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει ότι είναι έτοιμος ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Αυτό πιστεύει η εφημερίδα Κόντρα για τον Αλέξη Τσίπρα. Και η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα στοιχεία στο ρεπορτάζ της εφημερίδας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Οι καθημερινοί τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες σε εστίες, διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεύτερο θέμα, επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια, οι ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Και τρίτο θέμα, τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για την προανακριτική. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος, έρευνα προ ράτα. 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια. Ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα? Θα δούμε λοιπόν. Έχει δημοσκόπηση η εφημερίδα των συντακτών. Θα τη δούμε σε λίγο και θα την αναλύσουμε μία προς μία. Λοιπόν, την έχω μπροστά μου. Πάνω, ας το κάνουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
4: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απορρίπτει ο Ντόναλντ Τραμπ και την τελευταία πρόταση που επέβαλε η Τεχεράνη μέσω των Πακιστανών διαπραγματευτών. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την κατάρρευση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Περισσότερα στο real.gr.
6: Η κίνηση στους δρόμους της
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
11: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: Αντένα 105,3.
1: κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα σε σχέση με χθες. Βέβαια, έχει πέσει η θερμοκρασία. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Νίκος Καντερές, αναλυτικά, ο έμπειρος μετεωρολόγος. Σε γενικές γραμμές, πάντως, λένε οι μετεωρολόγοι ότι από Δευτέρα θα βελτιωθεί ο καιρός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, σε σχέση με σήμερα, θα είναι η θερμοκρασία 10-12 βαθμούς παραπάνω. Θα φτάσει στα κεντρικά και νότια τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ τώρα θα φτάσει μέχρι τους 18-19. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε από χθες. Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, σαν μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης παράλληλα. Παίζουν τα αγόρια αυτά. Εναλλάσσονται. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην κυρία Μερή, να είστε καλά, καλό μήνα, με υγεία και χαρές κυρία Μερή. Καλημέρα στη Γεωργία. Γεωργία, έχεις δίκιο, το διαβάζουμε από το πρωί το μήνυμα για το πρόβλημα στη Χίο που οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο στη φοιτητική εστία. Γιατί δεν ακούει κανείς? Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται και στέλνουν τα παράπονά τους. Καλό μήνα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος, του σκοπευτικού. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα φίλε, καλό μήνα. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει πρώτο θέμα την έρευνα της ΠΡΟΡΑΤΑ. Η εφημερίδα των Συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία κινείται στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την κρύβει. Έχει μια σταθερή πολιτική γραμμή, θα έλεγα, ως εφημερίδα και καλά ρεπορτάζ. Δημοσιεύει δημοσκόπηση πανελλαδική σήμερα, χωρίς εκτίμηση εκλογικής επιρροής, δηλαδή χωρίς αναγωγή επί των εγκύρων και χωρίς αναγωγή της γκρίζας ζώνης των αναποφάσεων, παρά μόνο πρόθεση ψήφου. Θα σας διαβάσω σε λίγο τα αποτελέσματα, σε μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου που έχει ενδιαφέρον, είναι και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι ωραίο να τα συζητήσουμε και να μου στείλετε μερικά μηνύματα μετά. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στο 24,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11%, τρίτο κόμμα έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,5%, τέταρτο το ΚΚΕ με 7,5%, πέμπτη Πλεύση Ελευθερίας με 7%, και μετά έχουμε άλλα κόμματα, διάφορα άλλα κόμματα. Προφανώς μέσα σε αυτά είναι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ίσως και ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με 11%, όλα αυτά μαζί. 5% ΣΥΡΙΖΑ, έχει πέσει δραματικά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 3,5% η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25. 1,5% οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 1,5% η Νέα Αριστερά του κ. Σακελαρίδη πλέον, 1,5% η Νίκη του κ. Νατσιού. Και προσέξτε τι σας έλεγα πριν, υπάρχει ένα 14,5% που δεν έχει αποφασίσει. Είναι η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, η αναποφάσιστη, μετριοπαθής, σκεπτόμενη ψηφοφόρη. Άρα στην πρόθεση ψήφου παίρνει η Νέα Δημοκρατία 24,5% με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ στο 11%. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, την οποία έχει κάνει η εφημερίδα και δεν τη δημοσιοποιεί, κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι σωστή η μέθοδος δημοσκοπικά, επιστημονικά, είναι σαφώς μεγαλύτερα τα ποσοστά όλων. Τώρα εξαρτάται πόσο μεγαλύτερα. Προσέξτε τώρα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος με 27%. Υπάρχει όμως ένα 34% που ξεπερνά το Μητσοτάκη και λέει κανέναν από όλους αυτούς. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Είπαμε Μητσοτάκης 27%, Ανδρουλάκης μόλις 8%, για αρχηγό δηλαδή κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, που υποτίθεται ότι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, είναι πολύ χαμηλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 8% παίρνει και ο κ. Βελόπουλος. 7% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Που μπορείς να πεις ότι ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου ηγούνται κομμάτων μικρότερης δυναμικής από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όμως φαίνεται ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία έχουν άλλη αντίληψη και φιλοσοφία οι πολίτες. Μετά έρχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος με 5, ο κύριος Κουτσούμπας με 4, ο κύριος Ακελαρίδης με 3, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2 και στο τέλος ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Νατσιός. Να πούμε ότι έχουν υπολογίσει τα κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή, είναι ένα κόμμα, το κόμμα των Δημοκρατών του κυρίου Κασελάκη. Και με μένα με θυμώνω που έκρυψα καλά το πω. Έχει ενδιαφέρον και η ερώτηση. Ποιο κόμμα με εκπροσώπηση στο ελληνικό ή ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θεωρείται ότι πιέζει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία με την αντιπολίτευση που της ασκεί? Δηλαδή, ποιο κόμμα κατά την άποψη της εφημερίδας των συντακτών και κατά την δημοσκοπική εταιρεία Προράτα είναι το πιο πιεστικό προς τη Νέα Δημοκρατία? Εκεί λοιπόν έρχεται η πλεύση ελευθερίας πρώτη. Με 19%, ακολουθεί το Πασόκ με 14%, η Ελληνική Λύση με 13%, το Κουκουέ με 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με 2%, η Φωνή Λογικής με 2%, η Νέα Αριστερά με 1% και η Νίκη με 1%. Κανένα από τα κόμματα αυτά έρχεται πρώτο με 37%. Λοιπόν, αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Θα διαβάσουμε και άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από την Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Περιμένει υπομονητικά η Μαργαρίτα Κάρδαρη στη τηλεφωνική γραμμή. Μαργαρίτα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη μου και στους ακροατές.
1: Καλό μήνα με υγεία Μαργαρίτα, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, διάβαζα ένα ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο του Κώστα Κατοίκου.
13: Ναι.
1: Σύνταξη σε μία μέρα από το 2027, αυτό το ακούμε κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες. Και ψηφιακά όλα τα ένσημα από το 1980 έως σήμερα. Έχεις επιπλέον στοιχεία να μας παρουσιάσεις? Τα ακούμε.
13: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η πρόθεση βέβαια της κυβέρνησης είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσπάθειες γίνονται για να απονέμονται οι συντάξεις πολύ πιο γρήγορα. Ένα μέτρο που έχουν εφαρμόσει και το οποίο συνεχώς το εμπλουτίζουν με νέες πληροφορίες είναι η ψηφιοποίηση των ενσήμων.
1: Ναι.
13: Αυτό αποτυπώνεται σε μια site του ΕΦΚΑ που λέγεται Αναλυτικό Ιστορικό του Ασφαλισμένου. Τα ένσημα πρόθεση λοιπόν είναι και τα βήματα που θα ακολουθήσουν να περάσουν όλα τα ένσημα που είναι σε χαρτό υλικό, τα παλιά ένσημα, οι καρτέλες μέχρι το 2001, να περάσουν μέσα σε αυτή την ψηφιακή εφαρμογή. Να γίνει αυτό που λέμε σάρωση στη γλώσσα των αυτών που ασχολούνται με την πληροφορική.
1: Αυτό το ακούμε αρκετά χρόνια όταν συμβεί, αλλά τελικά
13: ναι,
1: δεν έχει ολοκληρωθεί.
13: Η αλήθεια είναι ότι εμπλουτίζεται, αλλά όποιος δεν είχε πάει τα ένσημά του για επίσημη ανακεφαλαίωση, δεν υπάρχουν μέσα
1: μάλιστα
13: σε αυτό το αρχείο.
1: Μάλιστα.
13: Εμείς έχουμε προτείνει από την εκπομπή σου τα ένσημα που έχουν στα χέρια τους 2 έτη πριν τη συνταξιοδότηση να τα πηγαίνουν οι ίδιοι στον ΕΦΚΑ προκειμένου να τα ψηφιοποιήσει, ούτως ώστε να είναι και ολοκληρωμένη η λεγόμενη ασφαλιστική τους ιστορία.
1: Ναι.
13: Γιατί αντλούνται από εκεί στοιχεία και βγαίνουν συντάξεις. Και για να είναι σωστές, γιατί και σήμερα βγαίνουν αυτό που λέμε fast track διαδικασία, βλέπουμε και συντάξεις μέσα σε 3 μήνες, σε 2 μήνες. Οι απονομές των συντάξεων χειρίας, που είναι απλά μια μεταβίβαση, γίνεται και σε μία μέρα.
1: Ναι.
13: Αλλά όταν θα πρέπει να μετρηθούν από την αρχή και για να είναι σωστές, θα πρέπει όλο το υλικό των ενσήμων να έχει πάει στον ΕΦΚΑ και αυτό το οποίο κάνουν σήμερα είναι με ό,τι στοιχεία έχουν. Γι' αυτό θα δώσουμε τη συμβουλή να πηγαίνουν οι ίδιοι τα ένσημά τους, όπως είπαμε, 2 έτη νωρίτερα και να παρατηρούν και αυτό το αρχείο που τους αφορά.
1: Ναι.
13: Να δουν υπάρχουν λήψεις, υπάρχουν ένσημα χαμένα.
1: Α, υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια ένσημα να είναι χαμένα? Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, να έχουν...
13: Βεβαίως, να τα έχει χάσει ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί να σε μια μετακόμιση συνήθως ή να, ναι, να έχουν καταστραφεί.
1: Να τα έχει
13: κάποιο...
1: χάσει ο ενδιαφερόμενος, όχι να τα έχει χάσει, ναι, ο ΕΦΚΑ.
13: Όχι σε αυτή την περίπτωση, δεν τα είχε στα χέρια του. Άμα τα είχε στα χέρια του, θα τα είχε ψηφιοποιήσει.
1: Αυτό λέω. Μπορεί να τα είχε στα χέρια του από παλιά και να μην έχει προλάβει να τα ψηφιοποιήσει.
13: Όχι, όχι. Όταν έχουν κατατεθεί, κρατάνε και αντίγραφα οι ασφαλισμένοι. Παίρνουν ένα πρωτόκολλο με το πόσες καρτέλες έχουν καταθέσει.
1: Okay.
13: Όχι ότι δεν γίνονται και λάθη, αλλά πολύ σπάνιο και με τις καρτέλες και το πρωτόκολλο που έχουμε, τα διορθώνουμε αυτά τα λάθη. Τα λαμβάνουν υπόψη τους.
1: Τώρα, τι άλλο?
13: Επίσης, τώρα έχουμε με τις συντάξεις του δημοσίου. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι να δίνεται μία προσωρινή σύνταξη σε 40 μέρες περίπου από την κατάθεση των δικαιολογητικών, που έχει σαν βάση τις αποδοχές που έχει κάποιος τον Οκτώβριο του 2011.
1: Ναι.
13: Και στη συνέχεια βγαίνει η οριστική. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα εκλείψει. Και θα δίνουν πολύ πιο γρήγορα τις οριστικές συντάξεις και δεν θα καθυστερούν με προσωρινές. Γιατί πραγματικά όταν δοθεί μια προσωρινή σύνταξη, προτεραιότητα παίρνει κάποιος άλλος που δεν έχει πάρει χρήματα καθόλου. Άρα θα καταργηθεί το μέτρο της προσωρινής, ούτως ώστε να εξετάζεται μία φορά ένας φάκελος και να βγαίνει η οριστική όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Τώρα, από
13: σωστό,
1: σωστό.
13: Να το δούμε.
1: Να το δούμε σιγά σιγά ακριβώς. Τώρα, επανέρχομαι στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, στην ψηφιοποίηση δηλαδή των ενσήμων. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο αγαπητός Γιώργος, να είσαι καλά Γιώργο και σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. αν στο συνοπτικό ιστορικής ασφάλισης που βλέπει κάποιος ασφαλισμένος στον ΙΕΦΚΑ, στα στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρεται η έναρξη και η λήξη και ο φορέας, αυτό σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένα όλα αυτά τα χρόνια?
13: Σωστά. Είναι, αυτό σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ τα αναγνωρίζει. Και αλλά και εμείς...
1: Α, δεν σημαίνει όμως ότι τα έχει ψηφιοποιήσει.
13: Όχι, δεν είναι η επίσημη ψηφιοποίηση αυτή. Η επίσημη ψηφιοποίηση είναι αυτή που παίρνουμε με απόφαση.
1: Κατάλαβα.
13: Και αφορά κυρίως το ΙΚΑ. Τα στοιχεία, καλώς φαίνεται εκεί ότι είναι περασμένα,
1: ναι,
13: αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε τα βιβλιάρια μας και να τα καταθέσουμε στη σύνταξη.
1: Α, θα πρέπει ούτως ή άλλως. Εκτός αν έχει αλλάξει η διαδικασία ψηφιοποίηση μέχρι τότε.
13: Εκτός και αν είναι όλα περασμένα και αν δεν χρειάζεται με βάση τον ΕΦΚΑ, αν έχουμε νεότερες οδηγίες, ότι τελείωσε η ψηφιοποίηση.
1: Μάλιστα.
13: Συμφωνούμε και εμείς με αυτό το αρχείο που βλέπουμε, πρώτα απ' όλα. Και αν δούμε λοιπόν ότι όλο το αρχείο, το δικό μας, σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας, συμφωνεί με το ψηφιακό του ΕΦΚΑ, τότε ενδεχομένως να μην χρειάζεται καν να τα καταθέσουμε.
1: Μάλιστα, στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης που μπαίνει κάποιος με τα στοιχεία του τάξης, για να δει τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής του. Εκεί όσα έχουν περαστεί. Σημαίνει ότι είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία, ότι αν δεν υπάρχουν...
13: Σημαίνει ότι είναι αδιαμφισβήτητα, αδιαμφισβήτητα τα έχει αποδεχτεί ο ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, ωραία. Μάλιστα.
13: Αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε παραστατικά.
1: Προφανώς. Προφανώς, γιατί αυτά μπορούν να ζητηθούν.
13: Να τα βλέπουμε συχνά, να δούμε κατά πόσον ενημερώνεται σωστά.
1: Ναι, οκ. Okay, μάλιστα, ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες και, και όλα όσα μας είπες, Μαργαρίτα. Όπως πάντα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μαργαρίτα Κάρδαρη.
13: Να
1: είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό. Μαργαρίτα Κάρδαρη, γνωστή δικηγόρος και εργατολόγος, από τις καλύτερες του είδους. Νομίζω ότι δίνει χρηστικές συμβουλές σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές του Real FM. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Real FM.
15: New York. New York. New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Πάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
17: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
19: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
20: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτή Δημαίων 80.
21: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
22: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
21: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
22: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
21: Οπτικά ιατρού.
22: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
21: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
22: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
21: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
22: Οπτικά ιατρού.
21: Ό,τι εμπιστεύεστε.
23: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
24: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
25: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
26: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
27: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
26: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
27: Μαντζαβίνος, Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.
1: Δεν μπορεί να το συμπεριλάβουν οι δημοσκόποι και γι' αυτό οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που είναι μέλη του ΕΣΟΜΑΡ, δηλαδή οι εταιρείες δημοσκοπήσεων των Ελλήνων δημοσκόπων που είναι αναγνωρισμένες από τον σύνδεσμό τους και από την επιστήμη, αν θέλεις, της στατιστικής και των πολιτικών επιστημών, έχουν βάλει ένα όριο ότι αν δεν ανακοινωθούν τα ονόματα αυτά, αν δεν ξέρουμε το προσανατολισμό, το κυβερνητικό τους πρόγραμμα, το όνομά τους, δεν ξέρουμε καν το όνομα των κομμάτων αυτών, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην πρόθεση ψήφου. Όμως, συμπεριλαμβάνουν μερικές ερωτήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα. Έχει η εφημερίδα, η προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Ερώτημα ως εξής. Εφόσον δημιουργηθεί νέος αυτόνομος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, πόσο πιθανό είναι να του ψηφίσετε στις εθνικές εκλογές? Και εκεί αναλόγως υπάρχουν ποσοστά. Είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω 60%. Είναι σχετικά πιθανό να το ψηφίσω 15%. 10% είναι βέβαιο θα το ψηφίσω. Μόνο έτσι μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ως προς την πρόθεση ψήφου για τα κόμματα αυτά. Δεν βγαίνουν διαφορετικά συμπεράσματα. Δυνητική δηλαδή η πρόθεση ψήφου. Με το αν μπροστά. Γιατί μέχρι να ανακοινωθεί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ύστερα πώς να τα υπολογίσεις τα κόμματα αυτά. Αν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρισιανού, θα πρέπει να αλλάξει και τα δεδομένα στην πρόθεση ψήφου. Προφανώς το 5% που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι 5, θα είναι πολύ λιγότερο. Το ΠΑΣΟΚ που παίρνει 11% απέναντι στο 24,5% Νέας Δημοκρατίας, θα μείνει στο 11% ή θα έχει απώλειες 2-3 μονάδων από το κόμμα Τσίπρα? Και πώς η κυρία Καρισιανού θα επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό? Θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από τη δημιουργία του κόμματος αυτού ή όχι? Η ελληνική λύση που έχει το ίδιο εκλογικό κοινό θα πέσει από το 7,5% ή το 8,5% στο 5%? Είναι ερωτήματα που είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Για όσους γνωρίζουν καλά τις δημοσκοπήσεις, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό λένε σωστά οι δημοσκόποι, οι σοβαροί που είναι και επιστημονικά άρτιοι, αλλά και στις πολιτικές τους αναλύσεις μετριοπαθείς, για να έχουμε πλήρη αποκριστάλωση του πολιτικού σκηνικού και να μπορούμε να βγάλουμε μερικά βασικά πολιτικά συμπεράσματα σε δημοσκοπικό επίπεδο, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό και να ξέρουμε θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα και πότε. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Καρισιανού και πότε. Και υπάρχει και ένα τρίτο. Θα έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και πότε. Αν δεν γνωρίζουμε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να εξάγουμε πολιτικά συμπεράσματα. Σοβαρά τουλάχιστον. Που απευθύνονται σε σοβαρούς, σε σκεπτόμενους, σε μετριοπαθείς πολίτες. Όχι σε κομματικά τρολς. Σε αυτούς που αντιλαμβάνονται δηλαδή. Έχουν την ευφυΐα να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Για χαρά. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί και αυτό. Περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Για τον κύριο Σαμαρά οι πληροφορίες είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Έρχεται πάλι μαύρο, μου γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης για το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να το δούμε. Το ότι με 5% πάντως δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θα δούμε τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα. Εκεί θα εξαρτηθούν πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Ρεστιάδη. Μου έστειλε και πριν μηνύματα. Υπάρχει φίλτρο, κύριο Ρεστιάδη. Δεν έρχονται μηνύματα από άγνωστα email εδώ. Σας το λέω για να ξέρετε. Δεν διαβάζουμε ποτέ μηνύματα κομματικών τρολς, βλαμμένων, προβληματικών ή οτιδήποτε άλλο. Να το ξέρετε. Μάλλον δεν μας παρακολουθείτε χρόνια πολλά εδώ. 1 εκατομμύριο μηνύματα να στείλουν δεν θα διαβαστούν ποτέ από εμάς. Άρα οτιδήποτε άλλο. Να το ξέρετε. Μάλλον δεν μας παρακολουθείτε χρόνια πολλά εδώ. 1 εκατομμύριο μηνύματα να στείλουν δεν θα διαβαστούν ποτέ.

0: Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς στο στούντιο. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, για την ψυχρή αυτή εισβολή. Λοιπόν, κοιτάζοντας το αρχείο, εν πάση περιπτώσει, παρατήρησα ότι τα τελευταία 40 χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα, κάθε χρόνο, είχαμε ψυχρή εισβολή μπαίνοντας υπό το Μαγιά. Συγκεκριμένα, το 1986, στην Αθήνα είχε κατέβει θερμοκρασία στους 16 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Το 1987 επίσης. Το 2006 επίσης 17 βαθμούς. Το 2016, mm-hmm. 2 και 3 του μήνα, είχε πέσει στους 4 και 3 βαθμούς αντίστοιχα στην Αθήνα η θερμοκρασία με βροχή.
0: Ναι.
1: Και έχουμε βέβαια και το 2026 με την ψυχή εισβολή που πράγματι, όπως είχαμε επισημάνει, ήταν σαν κύριο Χαρακτηριστικό τη μεγάλη πόλη θερμοκρασία. Η Αθήνα χθες έφτασε στους 14 βαθμούς, όταν προχθές είχε 27 και 28 βαθμούς.
0: Μα είδαμε και χιόνια στα ορεινά της Βορείου Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε, τα χιόνια ήταν πολύ λίγα. Δεν νομίζω το μήνυμα.
0: Λίγα είδαμε κάποια χιόνια.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς, αλλά δεν είχε όρεξη. Γιατί ήταν ξηρές οι μάζες. Άρχισε λοιπόν μπαίνοντας στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κοράδες και συνέβη, εκεί έπεσαν κάποιες βροχές. Σίγουρα Ελλάδα σχεδόν τίποτα, γιατί ακόμα
0: ναι, άρα, μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβαζα ότι η χθεσινή Πρωτομαγιά ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70 ετών. Το 87 που μας αναφέρεται, η Αθήνα είχε 17 βαθμούς, το 44 είχε 16, χθες η μέγιστη έφτασε τους 14.
1: Λοιπόν, έφτασε στις 14, αυτό το 44 είναι από τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Εγώ σας αναφέρω στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που είναι από το 70 και μετά. Αυτές είναι οι πολύ ψυχρές εισβολές που έχουμε και πρέπει πάντα να γίνει αναγωγή στον ίδιο μετεωρολογικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω για τα 70 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το 2016 το συγκρίνω με αυτή την περίπτωση που του 1944 που λέει, που είχαμε 14 βαθμούς στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εδώ είχαμε και τις 2 και τις 3 το μήνα και βροχή και 13 βαθμούς. Άρα λοιπόν συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει τέτοια ψυχρή εισβολή. Μπορεί να έχει μεγάλη περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονός ότι είχαμε μια πάρα πολύ ψυχρή εισβολή, η οποία ήταν σαν χαρακτηριστικό την μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και τους βοριάδες που εξακολουθούν να έχουν ένταση 8 μποφόρ στο Αιγαίο για να αρχίσουν να πέφτουν από αύριο. Και τα φαινόμενα γενικά λίγα, εκτός επαναλαμβάνω από περιοχές που είναι και η θάλασσα.
0: Σήμερα θα έχει λιγότερο αέρα από χθες.
1: Περίπου στα ίδια. Θα πέσει λίγο. Δηλαδή στην Αθήνα να φτάσει στην κρίση 15 βαθμούς και να έχει και εδώ έξω στον Εβοϊκό 6 και 7 μποφόρ.
0: Λίγο λιγότερο από χθες, δηλαδή.
1: Ναι, λίγο. Mm-hmm. Αύριο θα πέσει. Αλλά αύριο, τώρα μπορεί να έχουμε και τη λιακάδα. Αύριο μπορεί να έχουμε και λίγο περισσότερη συννεφιά στην Αθήνα, αν δημιουργηθεί αυτό το βόρειο ρεύμα που θα δώσει βροχές βασικά στη
0: Μάλιστα.
1: Βόρεια Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγει αυτή η ψυχρή εισβολή. Και πάμε στο ουσιώδες τώρα, ότι από Δευτέρα αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, φτάσει 25-26 βαθμούς. Και ίσως, αν θέλετε να κάνω και μια πιο μακριά πρόγνωση, η πιο πάνω εβδομάδα να μας έχει περισσότερο ενδιαφέρον από πλευρά θερμοκρασία.
0: Δηλαδή προς τα πάνω ή προς τα κάτω πάλι.
1: Προς τα πάνω.
0: Α, καλοκαιράκι λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Καλό μήνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Για να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδουλάκης κάνει ζημιά στο Πασό. Κρατάει τα ποσοστά του κόμματός του πολύ χαμηλά και δεν είναι ικανοποιητικό, αποτελεσματικό για αρχηγός. Απορώ γιατί δεν αποχωρεί από μόνος του. Αν δεν δοκιμαστεί στις εκλογές, είναι λίγο δύσκολο να αποχωρήσει, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Φανή που διαμαρτύρεται γιατί οι χείρες. Δεν έχει γίνει καμία αύξηση στις συντάξεις που παίρνουν οι χείρες και κάτι που δεν έχει ακουστεί είναι η αποχή των συμβολιογράφων να ανοίξουν τις διαθήκες. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Γιώργο τον Αυτιά αυτά τα θέματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μαρίνο, να σε καλά Μαρίνο. Καλημέρα και στον Λευτέρη που διαμαρτύρεται, μάλλον ρωτά, δεν διαμαρτύρεται. Αν μπορούμε να μάθουμε πότε θα πληρωθούν κάποια βάουτσερ που παρακολουθούσε Γιάννη κόρη μου. Τελείωσε στο τέλος Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν ξέρω, για στείλε μου επιπλέον πληροφορίες. Ποια βάουτσερ εννοείς? Καλημέρα στο Στέλιο τον Καλατζή που θέλει να ρωτήσουμε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μια ουσιαστική λύση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, όταν το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάννη, έχει κρίνει ότι οι αδιαφανείς όροι για συναλλαγματικό κίνδυνο μπορούν να είναι καταχρηστικοί. Με ρωτάει κι άλλα, τα οποία θα μεταφέρω λίγο αργότερα στη συνομιλία που θα έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος από τη Χαλκίδα στέλνει την καλημέρα του. Καλό μήνα. Άκουσα την προτροπή για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια, Γιάννη, εν αναμονή της έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης, με πιθανολογούμενο κόστος περίπου

0: έως 1.200 ευρώ και απόσβεση σε 3 χρόνια. Με δεδομένο ότι αδυνατούμε να αντιθασέψουμε τον πληθωρισμό, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που μπορούν να σηκώσουν και άλλα βάρη, όπως η αγορά φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Δεν απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά. Όποιος έχει τη δυνατότητα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, θα βγουν και χρηματοδοτικά προγράμματα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αγαπητέ φίλε Νίκο. Δεν ξέρω αν αφορά όλους. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να πούμε το μήνυμα του Γιώργου που επισημαίνει ότι σχετικά με τα πατίνια πρέπει να θεσπίσει η πολιτεία ότι το τροχοφόρο για να κυκλοφορεί και να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει οι τροχοί να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και κάθισμα οδηγού. Δεν μπορεί η τροχή να είναι μικρότερη από καρότσι μπέμπα. Δεν έχει άδικο φίλε, αλλά αυτά όλα πρέπει να προβλεφθούν και στην πράξη. Δηλαδή να κόβουν κλίσεις οι τροχονόμοι. Καλημέρα στον Κώστα, το φίλο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κυρία Κατερίνα, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστά και από τα Χανιά. Καλημέρα και στον κύριο Ζαχαριουδάκη που μου στέλνει ενδιαφέρον μήνυμα για το αν θα υπάρξει αυτοδυναμία ή όχι. Ούτως ή άλλως, κύριε Ζαχαριουδάκη, δεν πρόκειται να γίνει μία εκλογική αναμέτρηση. Θα γίνουν δύο, ίσως και τρεις, για να βγει εκλογικό αποτέλεσμα και να μπορεί να προκύψει πιθανότητα συνεργασίας ή όχι. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Μπορούμε να το αναλύσουμε όμως στη συνέχεια.
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντίστροφη μέτρηση για την έγκαιρη ενημέρωση.
7: Και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδών, με δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο. Στη γραμμή 7 του τραμ ασκληπεί ο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
13: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
14: Α! Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: Vtimer και ξένιασες.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, κάπως πάει να βελτιωθεί το πράγμα με μια ηλιοφάνεια η οποία μαζί με ένα ελαφρύ βοριαδάκι έχει κάνει λίγο πιο ευχάριστη την ατμόσφαιρα το πρωί. Την ατμόσφαιρα το πρωί έβρεχε. Τελείως χειμωνιάτικο, δηλαδή σκηνικό Φεβρουαρίου με θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια 7 και 8 βαθμούς Κελσίου. Μας τα είπε ο κύριος Καντέρες πριν από λίγο. Λοιπόν, θα φτιάξει ο καιρός που θα πάει. Από Δευτέρα όλα επανέρχονται στην κανονικότητά τους. Θυμάστε το πολιτικό σύνθημα, επιστροφή στην κανονικότητα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε τη δημοσκόπηση της Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Στείλει ο φίλος ο Πάνος ο Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος. Με τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά και την εμφανή πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό κομμάτων που πιθανότατα θα εισέλθουν στη Βουλή, διαμορφώνεται ένα σκηνικό που η επόμενη κυβέρνηση, γράφει ο κ. Ζαχαριουδάκης, δύσκολα θα είναι αυτοδύναμη. Πιο ρεαλιστικό μοιάζει ένα σχήμα συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Νίκο Δένδια, καθώς δύσκολα θα γίνει αποδεκτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πιθανούς εταίρους, γράφει ο φίλος ακροατής. Αυτό το σενάριο φαίνεται σήμερα το πιο πιθανό πολιτικά για τη χώρα. Παίρνοντας υπόψη τη δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ σήμερα, αγαπητέ φίλε κύριε Ζαχαριουδάκη, την πρόθεση ψήφου, γιατί η εφημερίδα δεν δημοσιοποιεί την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, που δίνει επιπλέον ποσοστά λόγω της αναγωγής των αναποφάσεων ψηφοφόρων και η αναγωγή γίνεται επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 24,5. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 11. Πιστεύει στα σοβαρά ότι αν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα στις εκλογές, μην δώσουμε παραπάνω ποσοστά σε κανένα κόμμα. Αυτά τα οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα των συντακτών. Το δεύτερο κόμμα θα έχει άποψη για την κυβέρνηση συνεργασίας στο μέλλον. Δηλαδή το δεύτερο κόμμα με 11% θα βάλει όρους για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό το πρώτο κόμμα κατά πάσα πιθανότητα θα πάει σε δεύτερη επαναληπτική εκλογή και εν συνεχεία ενδεχομένως να υπάρξει πρόταση συνεργασίας. Αν θες τη γνώμη μου, στην περίπτωση που δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόταση από την αντιπολίτευση, δεν βλέπω πολιτικό πρόσωπο. Εγώ θα έβλεπα περισσότερο δηλαδή την πιθανότητα πρωθυπουργοποίησης ενός προσώπου όπως ο Στουρνάρας, όπως ο Παπαδήμος, κάτι το οποίο το είχαμε δει και στο παρελθόν δηλαδή. Μάλλον δηλαδή πιο κοντά σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού παρά σε μια κυβέρνηση με πολιτικό πρόσωπο επικεφαλής. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση αν θέλεις. Κράτησέ τη και θα τη δούμε στο μέλλον. Αλλά ο Μητσοτάκης με 25% να κάνει αποδεκτό το αίτημα του δεύτερου κόμματος που θα είναι στο 11% για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αυτά δεν γίνονται πουθενά και δεν θα γίνουν ούτε εδώ. Άρα για να υπάρξει θέμα αλλαγής πρωθυπουργού θα εξαρτηθεί το ποσοστό του πρώτου κόμματος ποιο θα είναι σε συνδυασμό με τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Άλλο για παράδειγμα να είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 20. Και άλλο να είναι στο 25 και το ποσοστό του δεύτερου στο 11. Καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν μπορείς να βάλεις όρους. Από τα ποσοστά λοιπόν των κομμάτων θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν δεν δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, πώς θα σχηματοποιηθεί με τη δημιουργία του κόμματος Καρισιανού και ενδεχομένως και με το κόμμα Σαμαρά, δίστανται εκεί οι απόψεις και οι πληροφορίες, δεν μπορούμε να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα ή τουλάχιστον κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να πέσουν μέσα. Εμείς επιμένουμε σε καλοκαιρινά τραγουδάκια. Είδατε τι σας βάλαμε. Για ακούστε.

0: Λοιπόν, αύριο με λίγο μετά τις 9 θα έρθει εδώ στο στούντιο του Real FM ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης για να μας εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συνεργασίας του και της προσχώρησής του στο Πασόκ, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν αποδέχτηκε την πρόταση συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί με το νέο κόμμα, τι συνέβη, γιατί διεγράφει, γιατί άφησε εχμές κατά του συναδέλφου του Ευρωβουλευτή, του κ. Αρβανίτη, ποιος μεσολάβησε για να πάει στο Πασόκ. Πώς θα αντιμετωπίσει τις πληροφορίες και όχι μόνο τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα, είτε προέρχονται από κομματικά τρόλς είτε όχι, από προβληματικούς δηλαδή, είτε από κανονικούς και σοβαρούς, οι οποίοι θα του θυμίζουν τι έλεγε παλαιότερα για το Πασόκ. Θα απαντηθούν όλα αυτά αύριο λίγο μετά τις 9 εδώ από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ένα στέλεχος, ένα νέο στέλεχος του Πασόκ, που έχει και πολιτική κατάρτιση και επιστημονική έτσι προσέγγιση των πραγμάτων και είναι ο αρχιτέκτον, ο εγκέφαλος του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Μιλάμε για τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που κατά τις δικές μου πληροφορίες, κατά το ρεπορτάζ, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας και συγχαρητήρια για το μουσικό γούστο.
0: Είστε μια πολύ ήρεμη, μετριοπαθή σε φωνή που κατά τη γνώμη μου απευθύνεται στο χώρο του κέντρου και έχει ανάγκη, αν θέλετε, σήμερα ο πολιτικός κόσμος, αναδεικνύοντας τέτοιου είδους επίπεδο συζήτηση στο δημόσιο διάλογο όπως οι συζητήσεις που κάνετε εσείς με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους. Δεν το λέω συχνά για πολιτικούς αυτούς, αλλά μου αρέσει ο τρόπος προσέγγισης μακριά από την τοξικότητα των ημερών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πολύ τιμητικό να έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει χιλιόμετρα στον χώρο της δημοσιογραφίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα από αυτά τα οποία βλέπω μπροστά μου. Η εφημερίδα των συντακτών είναι μια εφημερίδα η οποία παραδοσιακά κινείται κοντά στον χώρο της αριστεράς, στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Μια ιστορική εφημερίδα που έχει άποψη στο πολιτικό ρεπορτάζ και φωνεί στην γενικότερη αριστερά. Δημοσιεύει σήμερα δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ. Ακούστε αποτελέσματα. Πρόθεση ψήφου. Χωρίς αποχή και χωρίς αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 24,5. Πασόκ 11. Ελληνική Λύση 8,5. Κουκουέ 7,5. Πλεύση Ελευθερίας 7. ΣΥΡΙΖΑ 5. Από εκεί και κάτω όλοι είναι, όχι, είναι 3,5% εντός Βουλής Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25 και είναι η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με άλλο 1,5% και οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη με επίσης 1,5% εκτός Βουλής. Άλλα κόμματα ψηφίζει το 11% και δεν έχω αποφασίσει το 14,5%. Θέλω λοιπόν μια απάντηση. Μετά όλα όσα καταγγέλλεται και μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα, γιατί το Πασόκ είναι στο 11%?
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση στην αντιπολίτευση. Άλλωστε, άκουγα πριν και την ανάλυση σας σε σχέση με την αναμονή δημιουργίας νέων κομμάτων. Αυτή η πολυδιάσπαση σε κενό, αν θέλετε, εκλογικού χρόνου, δημιουργεί και αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, διότι ο κόσμος θα έχει να επιλέξει την ανανέωση της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, που θα σημάνει ψήφο εμπιστοσύνη σε μία σειρά πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή του. Ψήφο εμπιστοσύνη στην ακρίβεια. Ψήφο εμπιστοσύνη στα χαλιναγόγητα καρτέλ. Ψήφο εμπιστοσύνη στην τροπή που βιώνει η γενιά μου, δηλαδή η γενιά των 18-35, του να ζει το 70% αυτών των νέων ανθρώπων που μπορεί να δουλεύουν, να έχουν σπουδάσει, να έχουν σπουδάσει σε καλές σχολές, να έχουν καλές δουλειές, στο παιδικό του τομάδι αυτή τη εργασιακή κρίση, που δεν γίνεται τίποτα σε σχέση με την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου. Θα έχει να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και από την άλλη, θα έχει μόνο ένα κόμμα το οποίο έχει ένα συνδυασμό του προγράμματος και του πολιτικού προσωπικού, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να κρατηθεί η χώρα σταθερή και βεβαίως να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Και τι λέει αυτό το πρόγραμμα? Λέει, για παράδειγμα, στην ακρίβεια, ότι δεν γίνεται να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία δεν έχει ρυθμίσει με σύγχρονο τρόπο τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές και οι όμιλοι επιχειρήσεων μπορούν να κρύβουν τα πραγματικά τους κέρδη, και έτσι, για παράδειγμα, δεν πιάνει το μέτρο της κυβέρνησης, και το είχαμε πει τότε, δεν θα πιάσει, για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κρύβουν, π.χ. τα σούπερ μάρκετ, τα πραγματικά τους κέρδη στις θηγατρικές τους, οι οποίες πολλές φορές είναι και μεσάζοντες. Δεν γίνεται να μην έχουμε σοβαρή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, να βρουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια, ιδιαίτερα τη στιγμή που έχουμε τη μεγάλη πρόκληση του δημογραφικού μπροστά μας. Δεν γίνεται να μην συζητάμε για το πώς θα πάμε σε ένα μοντέλο ευρωπαϊκό σε ό,τι αφορά το εργασιακά, προκειμένου να έχουμε ουσιαστικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες θα κλείσουν την ψαλίδα που την βρίσκει η Eurostat, όχι το Πασόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι λέει αυτή η ψαλίδα, ότι έχουμε τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δεν είναι στον αδύ.
0: Ναι, αυτές οι προτάσεις, γιατί δεν εισακούονται από την κοινωνία όμως, γιατί δεν βλέπω δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι έχετε ένα ρεύμα αλλαγής και ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Αυτό σας είπα. Σας είπα ότι πάνω από την κάλπη που τα διλήμματα είναι αμήλικτα.
0: Αυτό είναι προσδοκία όμως, δεν αποτυπώνεται τώρα σε μετρήσεις κοινής νόμης.
1: Ναι, okay.
0: Είναι προφανές ότι έχουν όλοι την προσδοκία ότι το κόμμα τους θα πάει καλύτερα από αυτά τα οποία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Την ίδια προσδοκία έχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Λένε δηλαδή ότι τελευταία στιγμή θα συσπηρωθεί ο κόσμος και θα επιλέξει το αφήγημα της σταθερότητας. Αυτό λένε αυτοί.
1: Θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο, θα απαντήσω στην ερώτηση, αλλά θα μου επιτρέψετε σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτή η σταθερότητα. Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα.
0: Προφανώς.
1: Και ιδιαίτερα σε μια στιγμή όπου έχουμε μια τέτοια πολυδιάσπαση του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις πάνε ψάχνοντας.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλωστε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών στην Ολλανδία, για παράδειγμα, όπου το κυβερνών κόμμα που βγήκε πρώτο στις εκλογές, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, ήταν τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Το παράδειγμα του Ζόραν Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην περίοδο της μονιμότητας των κρίσεων, γιατί αυτό ζούμε, μία μονιμότητα κρίσεων, έχει τη μία κρίση και μας χτυπάει πίσω από την άλλη. Πάνω από την κάλπη, τα διλήμματα βαραίουν πολύ περισσότερο από ότι σε μη εκλογική περίοδο. Και γι' αυτό τον λόγο, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός προγράμματος και πολιτικού προσωπικού θα είναι καταλυτικός.
0: Πώς θα αντιμετωπίσετε στρατηγικά, δηλαδή ο πολιτικός σχεδιασμός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι πολύ κοντά στην ανακοίνωση δημιουργίας νέου κόμματος, ήδη χθες δημοσιοποίησε το μανιφέστο με τις αρχές του προγράμματος του νέου κόμματος του. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, πώς θα το διαχειριστείτε το θέμα αυτό? Απευθύνεστε σχεδόν στην ίδια εκλογική δεξαμενή, που σημαίνει ότι θα διασπαστούν τα ποσοστά και τα δικά σας και τα δικά του, που θα έπαιρνε αν δεν υπήρχε κάποιος άλλος στον ίδιο χώρο, τον ιδεολογικό πολιτικό που κινείστε και εσείς. Πώς θα το αντιμετωπίσετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται σε ένα πιο στενό κοινό. Ξέρετε,
0: πιο αριστερό εννοείται.
1: Το Πασόκ πάντοτε δημιουργούσε μια πολιτική και κοινωνική συμμαχία, η οποία κάλυπτε από την δημοκρατική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας, όχι εξαιτίας της πολιτικής του ρητορικής, αλλά κυρίως λόγω των πολιτικών του προπραγμένων, νομίζω ότι έχει αποξενώσει αυτό που θα λέγαμε πολιτικό κέντρο. Αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και μια αντιπαράθεση.
0: Ακόμα, για να δούμε όταν θα δημιουργηθεί το κόμμα.
1: Με τον κύριο Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουμε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι το ποιος θα βγει δεύτερος σε επόμενες εκλογές για να έχουμε αντιπαράθεση στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, για παράδειγμα, οι πολυεθνικές που σήμερα κάνουν κομμάτι στα Υπουργεία με τις απευθείας αναθέσεις και το 1,5 δις, ή θα τον κυβερνήσει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει στελέχη καταρχήν σε επίπεδο υπουργών, τα οποία έχουν λαϊκή και πολιτική νομιμοποίηση, έχουν ηθική και δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, συνεπικουρούμενα με στελέχη της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή από φύτους της σχολής δημόσιας διοίκησης, η οποία θα είναι αναβαθμισμένη στα πλαίσια τα γαλλικά, προκειμένου το κράτος να έχει συνέχεια και να μην χρειάζεται να δίνει.
0: Από εσάς λοιπόν μένει να πείσετε την κοινωνία, τον κόσμο.
1: Προφανώς, και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε, αν θέλετε, και σε μια διαδικασία επικοινωνίας του προγράμματός μας άνθρωπο τον άνθρωπο, γειτονιά γειτονιά.
0: Ναι. Δεν σας προβληματίζει η κακή δημοσκοπική εικόνα του κ. Ανδρουλάκη? Δηλαδή, δεν υπάρχει έρευνα, είτε δημοσιοποιείται σε αριστερή, είτε σε δεξιά, είτε σε κεντρώα εφημερίδα, που να δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά την εμπιστοσύνη σε πολιτικούς αρχηγούς για πρωθυπουργία της χώρας, για πρωθυπουργό της χώρας, πάνω από το 6-7%. Παίζει στο ίδιο επίπεδο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προεδρεύει ενός μικρότερου κόμματος, τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Σωκράτη Φάμελο. Ο Μητσοτάκης είναι στο 27 και ο Ανδρουλάκης είναι στο 7. Πώς είναι δυνατόν να τον κερδίσεις δηλαδή στις εκλογές? Γιατί στις εκλογές, κύριε Καρχημάκη, κακά τα ψέματα, ο κόσμος θα πάει με μια λογική. Ποιον θέλω πρωθυπουργό για τη χώρα μου? Αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που κυριαρχεί.
1: Νομίζω ότι εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη αυτό έχει σπάσει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, το πρωθυπουργικό μοντέλο αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Το είδαμε με τη συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη και τον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα αυτό οδήγησε σε μια σειρά σκανδάλων και αναπαρτελεσματικότητα. Και για άλλη μια φορά δεν χρειάζεται να πιστέψετε το
0: δηλαδή, εσείς τι μοντέλο επαγγελίστε, τι διαφορετικό μοντέλο. Πάλι πρωθυπουργό δεν θα είναι ο Ανδρουλάκης θέση του Μητσοτάκη.
1: Θα σας απαντήσω. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα για αυτό. Πιστέψτε τους 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύσαν ανοιχτή επιστολή μέσω καθημερινής εφημερίδας απέναντι στο επιτελικό κράτος και στην υπερσυγκέντρωση. Για να κρίνουμε έναν καλό πρωθυπουργό, νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Κατά την ταπεινή μου άποψη, τα χαρακτηριστικά ενός καλού πρωθυπουργού είναι τα χαρακτηριστικά εκείνου ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Δεν τραβάει τα πάντα πάντα, διότι στη σύγχρονη.
0: Αλλά μοιράζει την μπάλα, μοιράζει το παιχνίδι. Σωστό αυτό το οποίο λέτε. Μα έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία υπάρχει, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Δεν μπορεί να τα παρακολουθεί ένας μεγάλος ηγέτης όλα. Πρέπει να έχει τους ανθρώπους, πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα.
0: Άρα πρέπει να έχει τα κατάλληλα στελέχη δίπλα του και τις υποδομές για να μπορέσει να μοιράσει το πολιτικό παιχνίδι. Ακριβώς. Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσει, να έχει ικανούς υπουργούς δίπλα. Σωστά αυτό δεν λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα ολόκληρο σύστημα, επιτελικό σύστημα διακυβέρνησης του τόπου από υπουργούς, υφυπουργούς μέχρι γενικούς γραμματείς και διοικητές.
1: Το κάνει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση είναι ναι, το κάνει. Δείτε καταρχήν τα πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν βγει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του, την τεχνοκρατική τους κατάρτιση, αλλά δείτε και πιο κάτω. Δείτε στο επίπεδο των τομέων. Αν δείτε σε επίπεδο τομέων τον πλούτο των πολιτικών στελεχών, των τεχνοκρατικών στελεχών που έχει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα εκπλαγείτε. Δείτε για παράδειγμα ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις διευθυντικές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά ακαδημαϊκή πορεία σε σύνδεση με την παραγωγή.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και έχει διεισδύσει και στην δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό. Έχει δηλαδή άλλες δομές ως πολιτικό κόμμα σε σχέση με το κόμμα διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε εντελώς συμπτωματικά κάποια στιγμή στην ηγεσία της χώρας. Το θέμα αυτό όμως να το κεφαλαιοποιήσετε, να πείστε την κοινωνία δηλαδή ότι εσείς αποτελείτε εναλλακτική πρόταση. Εξουσίας.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι μόνο στελέχη τα οποία δημιουργήθηκαν τις τελευταίες κυβέρνησεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το κάνει και το πλήστον τέτοιου είδους στελέχη. Είναι στελέχη της γενιάς 30, 40, 45, οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση ότι για να γίνει η ατομική του ζωή καλύτερη, για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή και λένε. Θα θυσιάσω από τον προσωπικό μου χρόνο, γιατί γνωρίζετε ότι οι κομματικές θέσεις τουλάχιστον στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στη δυνατότητα που έχω να ξέρω για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιπληρωμή. Θα θυσιάσω τον προσωπικό μου χρόνο, θα θυσιάσω χρόνο από την οικογένειά μου για να μπορέσω να συμβάλλω σε ένα project πολιτικής αλλαγής που θα κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Όλων μας. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους, που είναι πετυχημένοι στη δουλειά τους, οι οποίοι από άλλες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι της ελεύθερης αγοράς θα μπορούσαν να είναι και πολύ καλά. Και είναι και πολύ καλά. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συνδυάζουν την ακαδημαϊκή τους εμπειρία με την αγορά. Το μοντέλο το οποίο υποτίθεται θέλουμε στην πραγματικότητα.
0: Έχετε αντιληφθεί. Ναι.
1: Άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο κομμάτι των κριτηρίων του καλού πρωθυπουργού, δηλαδή να είναι αδιάφορος, το απέδειξε με τις υποκλοπές, άλλο μεγάλο θέμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε το θάρρος, πήγε στο δικαστήριο και είπε: παιδιά, θέλω να μάθω ποιος μου παρακολουθεί γιατί. Ο κύριος Μητσοτάκης φοβήθηκε. Δεν το έκανε. Άλλο παράδειγμα. Στο κομμάτι της συζήτησης και του τρόπου με τον οποίο βλέπει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανοίξει μια συζήτηση για τη μείωση των νερών εργασίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: παιδιά, πρέπει να το συζητήσουμε σταδιακά στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι. Είδα όμως ότι οι κοινωνικοί εταίροι αντιδρούν. Και όχι μόνο αντιδρούν, αλλά υποστηρίζουν πως με τη μείωση των ορών εργασίας θα μπουν χιλιάδες λουκέτα. Τα είδατε αυτά.
1: Νομίζω ότι υπήρξε μια στρέβλωση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε και ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο απαντήθηκε από την κυβέρνηση. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο για παράδειγμα για τους μικρομεσαίους δεν τους επηρεάζει άμεσα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μιλάει πρώτον για πιλωτική εφαρμογή σε πρώτη φάση σε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή άνω των 20 ατόμων, και για θέσεις εργασίας έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας. Δηλαδή δεν είμαστε τρελοί. Δεν λέμε ότι θα μπορέσει ένας σερβιτόρος σε 4 μέρες να βγάλει τη δουλειά που έβγαλε σε 5.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε. Τώρα. Το δεύτερον, λέμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Λέμε δηλαδή ότι η χώρα παράγει από τα πανεπιστήμια από φύτους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι που ταιριάζουν σε οικονομίες γνώσης. Γιατί να έχουμε οικονομία γνώσης, έχουμε οικονομία ένταση εργασίας. Η οικονομία γνώσης, αν επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, όχι ως σερβιτόρους, αλλά ως επιστήμονες, είναι συμβατό.
0: Μάλιστα,
1: με
0: τώρα,
1: την τετραήμερη εργασία.
0: Κάτι
1: αυτό
0: τελευταίο, κύριε Καρχημάκη, επιβεβαιώνεται η άποψη όσων υποστηρίζουν ότι και αυτές οι εκλογές θα κρυθούν στο ζήτημα της οικονομίας. Δηλαδή, ούτε η διαφθορά, ούτε άλλα ζητήματα θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο, όσο η τσέπη, το παντελόνι, η ακρίβεια, τα επιδόματα, οι μισθοί, οι συντάξεις, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτό το οποίο λέμε οικονομία. Στη δημοσκόπηση της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών, ποια τρία ζητήματα είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Πρώτο απ' όλα, με 80% είναι η ακρίβεια. Ακολουθούν πολύ πίσω όλα τα άλλα. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι τρίτο είναι η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας. Πάλι οικονομία είναι και αυτό. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι η οικονομία εξακολουθεί και παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Και αυτή η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές.
1: Πράγματι. Και εκείνη που είναι η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα. Κάνει ελάχιστα. Θέλω να σας πω ένα σημαντικό παράγοντα. Ξέρετε, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το ΠΑΣΟΚ είχε πει κάτι πολύ απλό. Την αριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω, για τους μικρομεσαίους, και μηδενισμό σε ορισμένα βασικά αγαθά σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Γιατί το είχαμε πει αυτό? Διότι βλέπαμε ότι ο πληθωρισμός είχε εκτοξευτεί. Αέσοδα από ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό έρχονται σε σχέση με την τιμή. Δηλαδή, αν η τιμή είναι πιο ψηλή, θα έχει και περισσότερα έσοδα, αν μιλάμε για ανελαστικές ανάγκες. Το 24% εφαρμόζεται επί της τιμής. Τι είχαμε πει λοιπόν τότε? Ρε παιδιά, ρίχτε το ΦΠΑ, τα ίδια έσοδα θα έχετε, αλλά ο κόσμος θα ανασάνει. Ρίχτε την φορολογία εισοδήματος προς τα κάτω, αλλά γιατί ο κόσμος θα ανασάνει. Η κυβέρνηση ό,τι μας έλεγε οι λαϊκιστές. Μάλιστα έλεγε ότι αυτό δεν γίνεται. Τελικά κατέληξε με 3 δις υπερπλεώνασμα, δηλαδή παραπάνω από ό,τι έπρεπε, επειδή φορολόγησε τον κόσμο. Και έχεις ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίοι μιλάνε για έγκλημα, ακούστε τη λέξη έγκλημα, και επειδή σε ό,τι αφορά την μη τιμα αριθμοποίηση της φορολογίας προς τα κάτω. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό προήλθε από την ανάπτυξη. Και εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Όταν έχεις πει
0: και από την φοροδιαφυγή, κατά πολεμής φοροδιαφυγής.
1: Όταν έχεις πει ότι θα έχω ανάπτυξη χ. Και έχεις χ δεύτερα. Πώς γίνεται, βρε αδελφέ, να έχεις μεγαλύτερα έσοδα από την ανάπτυξη?
0: Θέλει δουλειά να πείσετε τον κόσμο ακόμα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει η προεκλογική μάχη. Πότε προβλέπετε εκλογές για να κλείσουμε?
1: Δεν είμαι Νοστράδαμος.
0: Όχι, όμως, εκτίμηση κάντε μου.
1: Θα ήθελα να έχουμε αύριο.
0: Okay.
1: Και να μπορέσουμε να φύγει, να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση να φύγει από τον τόπο.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες.
6: Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, με προειδοποίησε. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ, Ασκληπίο, Βούλας, Ακτή, Ποσειδώνος, Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real FM. Όλα δικά σου και σε φάμε. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Αντένα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Γιώργο Μωυσόγλου, δεν πρόλαβα το ερώτημά σου. Αν πιστεύει ο κύριος Καρχημάκης ότι με τη μείωση ωρών εργασίας θα επιβιώσει ο μέσος Έλληνας. Καλημέρα στον αγαπητό Τόρπη. Καλό μήνα Γιάννη. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και χαιρετίσματα σε όλους του Real FM. Σωστή απόφαση κατά τη γνώμη μου του Νικόλα Φαραντούρη που έφυγε από τους περίεργους και τους εγωιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Να σε καλά αγαπητέ Τόρπη, εγώ σε ευχαριστώ, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γεωργιάδη, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Το είδα το μήνυμά σας και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία μέσα που έχουν αντίθετη φωνή από την σκληρή γραμμή κατά της κυρίας Κοβέση, κυρία Ηλιάνα. Είναι σωστή παρατήρησή σας. Το ξέρω και από το ρεπορτάζ και το βλέπω κιόλας, από τις συνομιλίες που έχω και με βουλευτές και με υπουργούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον Κώστα τον Τσιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Η αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI που υποκρύπτεται πίσω από την πρόταση για τετραήμερο είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Ανδουλάκη. Ο Φαραντούρης είναι η δεύτερη του Τσουκαλά μετά το νομικό φιάσκο της αρχιοθέτησης. Ήταν η πρώτη παγίδα αυτή και της σημειολογικά προεδρικής του θέση στη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι από το ρεπορτάζ, θα μας τα πει και αύριο ο κύριος Φαραντούρης, καλύτερα από κοντά που θα έρθει εδώ στο στούντιο. Ο Κώστας ο Τσουκαλάς, ο γνωστός εργατολόγος, τον οποίο εγώ τον ξέρω 25-30 χρόνια από το ρεπορτάζ, πολύ πριν ασχοληθεί με τα πολιτικά και τα κομματικά, έχει προσωπική σχέση με τον Νικόλα Φαραντούρη και είναι από αυτούς που στήριξαν την συνεργασία μαζί του, του Πασόκ εννοώ μαζί του. Πολλά θετικά μηνύματα από αυτούς τους φίλους ακροατές για τον κυρίως του χώρου του Πασόκ, για τον Ελευθέρη τον Καρχημάκη. Σας είπα, ο Ελευθέρης ο Καρχημάκης είναι από τα πιο μετριοπαθή και επιστημονικά άρτια καταρτισμένα στελέχη του Πασόκ. Νέος σε ηλικία, πολύ νέος και νομίζω ότι έχει μέλλον πολιτικό μέσα στον χώρο του Πασόκ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Σε σχέση με την στρατηγική της Μαρίας Καρισιανού, συμφωνώ και εγώ με το σχόλιο του συνακροατή και το δικό σου για το ποσοστό που μπορεί να πετύχει. Υπάρχει κίνητρο και στόχος, όμως ο επαγγελματίας πολιτικός διαθέτει μηχανισμό, ομάδα και στήριξη που δύσκολα αντιμετωπίζονται. Χρειάζεται κουράγιο, σθένος και αντοχές, αλλά κυρίως μια ομάδα που να αναδεικνύει και να θεμελιώνει την προσπάθεια. Ίσως λοιπόν το επόμενο βήμα να είναι η επιλογή μιας παράταξης και η συμβολή της ως κινητήρια δύναμη σε μια ευρύτερη ομπρέλα ανθρώπων και πολιτικών. Πάντα με τα δυνατά μηνύματά του φίλου σου Αβραάμ. Καλημέρα στη Φωτεινή που στηρίζει η Μιχάλη. Μιχάλη Καρχημάκη. Εννοείς Λευτέρη, γιατί η Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λευτέρη Καρχημάκη, Μιχάλη ήταν ο μπαμπάς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη. Τα σέβη μου, λέει Γιάννη, και καλό μήνα υγεία σε εσένα, Γιάννη, και σε όλο τον κόσμο. Δεν αφήνουμε για λίγο τα πολιτικά και να βάλουμε κανένα κλαρίνο του αείμνηστου Πέτρου Λούκα. Βάζουμε ούτως ή άλλως κλαρίνο αρκετά κομμάτια, όχι μόνο του Πέτρου Λούκα αλλά και άλλων. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα Γιάννη. Άκουσα σε δελτίο ειδήσεων χθες ότι σχετικά με τα πατίνια θα απαγορευτεί τελείως η κυκλοφορία τους στην Ισπανία από το 2028 και μετά. Είναι αλήθεια? Αυτό το τροχοφόρο, πώς να το ονομάσω διαφορετικά, είναι άκρος επικίνδυνο και για τον αναβάτη και για τους δίπλα του. Απορώ πώς επιτρέπεται η κυκλοφορία τους σε δημόσιους δρόμους και μάλιστα να κινείται με ταχύτητα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Ο κύριος Κιμιονής υπενθυμίζει σε όλους τους ακροατές, δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής, ότι έως την 15η Μαΐου, τώρα του 26, αν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, θα υπάρξει έκπτωση 4% εάν εξοφληθεί το ποσό έως την 31η Ιουλίου του 26. Ας το δούμε. Θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η έκπτωση, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις GGPS. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα. Άργησα σήμερα, αλλά απουσία δεν πήρα από τις καλημέρες μου. Σε όλους τους αδέλφους ταξιτζίδες, την καλημέρα μου λοιπόν και στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μπεκιάρη. Καλημέρα στην πόλη. Θα το μεταφέρω το μήνυμα στο Γιώργο τον Αφιά, το ερώτημα. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Εγώ προβληματίζομαι ιδιαίτερα με το εξής γεγονός, κύριε Παπαγιάννη. Αν το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό μπόρεσε να επιχειρήσει μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, συλλαμβάνοντας ανθρώπους ανθρωπιστικής αποστολής επειδή έκρινε ότι φύγονται τα εθνικά του συμφέροντα, τότε μήπως θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό σε περιοχή ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης? Αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα κυριαρχίας και ασφάλειας, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στον Ντένι το Μουστακάκι. Γεια σου Ντένι, καλημέρα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο τον Γιώργο, παλιός ακροατής, φίλος εδώ της εκπομπής και του Real FM. Δεν θέλει το επώνυμό του να το δημοσιοποιήσουμε, δεν το θέλει ποτέ. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Γνωστό πρόσωπο και δικηγόρος στο επάγγελμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον... Όχι, το διάβασα το μήνυμα του Γιάννη Παναγόπουλου. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Έχω επίσης το μήνυμα του αγαπητού Κώστα που είναι προς τον Γιώργο τον Αυτιά να σχολιάσει τη νέα πρόταση για το θέμα της ΕΑΣ. 400.000 περίπου συνταξιούχοι περιμένουν και διεκδικούν, Γιάννη, μόνο την οριστική κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Πρόταση δική μου. Έστω και με σταδιακή μείωση, δηλαδή σε 2 ή 3 χρόνια, αυτή η άδικη περικοπή, ο απόλυτος παραλογισμός που είναι η δεύτερη φορολογία 3 έως 14% με εφαρμογή από το πρώτο ευρώ και επιβλήθηκε με το πρώτο μνημόνιο του 10, όποιες παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ή τιμαριθμοποιήσεις έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν έλυσαν το πρόβλημα και αποδείχθηκαν η απόλυτη κοροϊδία για τους συνταξιούχους. Στον κύριο Μόησογλου είπα καλημέρα, έτσι. Στην κυρία Στεριοπούλου είπα. Στον Αβραάμ την είπα. Ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Φίλε, εντάξει, αν είσαι εναντίον των κομμάτων, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Πάντως όχι η αποχή. Δηλαδή μην τη θεωρείς λύση για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα σήμερα. Ο Αντώνης ο Μιαούλης, καλημέρα Γιάννη. Μου στέλνει και φωτογραφία από τη Ρώμη. Δε σε παρακαλώ τη φωτογραφία, την τιμή της βενζίνης. Μεγάλη διαφορά με Ελλάδα, του πετρελαίου κίνησης. Οι τιμές αυτές είναι χθεσινές και μάλιστα σε self-service που υποτίθεται ότι είναι και λίγο τσιμπημένες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα Αναγνωστάκη, το φίλο ακροατή από τα Χανιά. Παιδιά, σταματήστε να κλαίγεστε για τον καιρό. Αν αρχίσουν από τώρα τα τριαντάρια, θα διαμαρτύρεστε για τη ζέστη. Ας κάνει μερικές δροσιές ακόμα, να μην καούμε το καλοκαίρι. Τι να πούμε, ότι έχεις άδικο, κύριε Αναγνωστάκη. Δίκιο έχεις. Βέβαια, φτάσαμε λίγο στο άλλο άκρο. Χθες η μέρα ήταν μέρα που παρέπεμπε σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Χειμώνας κανονικός δηλαδή. Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα από την κυρία Κάβουρα. Την κυρία Κατερίνα Καβούρα, καλημέρα, καλό μήνα και καλές ειδήσεις. Αυτό που μετράει, αγαπητέ Γιάννη, είναι η καλή παρέα και η καλή ελληνική μουσική. Και εσύ είσαι μοναδικό σε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη στο Real FM. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα του Τζιαλίκη. Το ότι το Ισραήλ έδρασε με σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας βάζει στρατηγική σχέση, σας περνάει από το μυαλό? Μόνο μας περνάει από το μυαλό. Μάλλον δεδομένο θα πρέπει να το θεωρείς, Κώστα, μετά τη συνεργασία και τη συμμαχία που έχουμε συνάψει με το Τελαβίβ. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχεις ένα πολυσυλλεκτικό κοινό. Δηλαδή, ένα κοινό το οποίο φέρνει την εκπομπή σου πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Σου είπα κάτι. Έβλεπα μετρήσεις προχθές. Ξεπερνάς και τις πρώτες εκπομπές της τηλεόρασης. Που σημαίνει ότι το ραδιόφωνο είναι ένα ισχυρό μέσο ενημέρωσης. Είμαστε δίπλα στον κόσμο, είμαι στη διάθεσή σου, αλλά έχω να σου πω καλά νέα την Ευρώπη.
0: Τι θα γίνει με τις τιμές πριν πας στα καλά νέα της Ευρώπης? Για πες μας τώρα, τι θα γίνει με τις τιμές στα καύσιμα?
1: Τα νέα της Ευρώπης έχουν ως εξής. Αποφάσισε επιτέλους η Φόντερ Λάιεν και το ανακοίνωσε την Πέμπτη, λίγο πριν φύγουμε από το Στρασβούργο, ότι οποιοδήποτε φορέας, είτε είναι αγρότης, είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών ότι είχε αυξημένο κόστος λόγω του πολέμου, δικαιούται έως και 50.000 ευρώ ή το 70% της πρόσθετης δαπάνης.
0: Συγγνώμη, επιδότηση θα είναι αυτή.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν, Γιάννη, μπορεί να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά αφορά μικρούς. Δηλαδή, τη Δευτέρα το πρωί που θα κάνουμε τη μεγάλη σύσκεψη στην Οικονομική Επιτροπή, θα δούμε πώς αυτό θα προχωρήσει. Την Τρίτη είμαι με Πιερακάκη στο Eurogroup.
0: Σε πήρε τηλέφωνο?
1: Όχι.
0: Δεν σε πήρα ακόμα. Θα σε πάρει.
1: Λοιπόν, την Τρίτη λοιπόν με πειρακάκι στο Eurogroup, ποιος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού, θα ζητήσω συγκεκριμένα μέτρα για την Ελλάδα, ενώ την Τετάρτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει, την Πέμπτη ζήτησα και σε λίγο βγαίνει δελτίο τύπου, γρήγορη καλωδίωση της νοτιοανατολικής Μεσογείου για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο με το ρεύμα, ενώ και αυτό το μήνα θα είναι ίδιες τιμές. Έλα Γιάννη.
0: ΔΕΗ σταθερά τιμολόγια ανακοίνωσε, μας τα είπε ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης πριν από λίγο.
1: Είναι εξαιρετικός ο Μιχάλης.
0: Συνέχιση πολέμου. Πού θα πάει το πρόβλημα στα καύσιμα? Δεν βλέπω Γιάννη, να υπάρχει πλαφόν. Δεν βλέπω Γιάννη, να υπάρχει όριο.
1: Έχουμε να κάνουμε με ένα πλανητάρχη. Άλλα σκέφτεται το απόγευμα. Άλλα πριν κοιμηθεί, άλλα στον ηρώ του.
0: Αυτό είναι αληθές. Εμείς λοιπόν, τι μηχανισμούς έχουμε παρέμβασης?
1: Εμείς λοιπόν έχουμε, μάλλον θα συνεχιστεί η επιδότηση, η οριζόντια στο πετρέλαιο. Μερικοί λένε γιατί δεν έγινε στη βενζίνη. Το πετρέλαιο κινεί την οικονομία. Και μάλιστα βοηθάει την παραγωγή, βοηθάει τις μεταφορές, προκειμένου να επιβραθυνθεί, πρόσεξε, ο πληθωρισμός εν καιρό πολέμου ποτέ δεν μειώνεται, αυξάνεται. Είδες οι χώρες της Ευρώπης. Που είναι, σου είχα πει ότι εάν ο πόλεμος ξεπεράσει τους 2 μήνες, μπορεί να δούμε και το 5 μπροστά. Τώρα είμαστε στο 4 και κάτι. Δηλαδή, με τον Τραμπ να θέλει να φύγει τώρα από τον πόλεμο και δεν μπορεί. Είδες τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, ενδεχομένως να δούμε πληθωρισμούς. Η Λαγκάρτ ανησυχεί. Την Πέμπτη που συναντηθήκαμε, μας εξέφρασε ευθέως την ανησυχία της με αύξηση επιτοκίων.
0: Τα συγκράτησε προς το παρόν. Αλλά μπράβο, πάμε προς αύξηση από ό,τι φαίνεται.
1: Πάμε προς αύξηση. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, και έχω να πω το εξής στον κόσμο, γιατί πάντα λέγαμε αλήθειες. Εάν ο Τραμπ συνεχίσει 1 μήνα ακόμη τον πόλεμο, οι επιπτώσεις θα είναι για 2 χρόνια στον πληθωρισμό.
0: Μάλιστα. Πού τον βλέπεις τον πληθωρισμό να κάθεται, εδώ στην Ελλάδα που έχουμε αρκετά ψηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης?
1: Αν ο Τραμπ συνεχίσει για 1 μήνα. Το 5 είναι πρώτον πυλών.
0: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα?
1: Να σου πω κάτι. Είναι τόσο απρόβλεπτος.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς.
1: Που δεν ξέρεις, για να έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να φανταστείς. Θες, ας πούμε, αποφάσισε 25% φόρο στα αυτοκίνητα της Ευρώπης προς την Αμερική. Τώρα λοιπόν η Ευρώπη έχει 2 δρόμους. Ή να μειώσει τις τιμές στα ευρωπαϊκά εντός της Ευρώπης για να αυξήσει την παραγωγή, διαφορετικά βυθίζεται η γερμανική οικονομία λόγω της μεγάλης μείωσης.
0: Έλα. Πες μας για τις 10 ελληνικές θέσεις που υποστήριξες και πέρασαν στον οικονομικό τομέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Το πρώτο ήταν η άμυνα της χώρας και τα σύνορα. Γιάννη, 103 εκατομμύρια για τα ελληνικά σύνορα, ασύλληπτο ποσό όλων των εποχών. Και επίσης, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος επίτροπος και μου λέει στην απάντησή του: ό,τι άλλο χρειαστείτε για την Κρήτη, είμαι εδώ. Και ξέρεις ότι είναι 20 εκατομμύρια Σομαλοί στη Λιβύη που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Από που θα πάνε, Κύπρο, Ελλάδα κλπ. Το δεύτερο ήταν το πολύ μεγάλο θέμα του δημογραφικού και της στέγης. Στο ανακοινώνω σήμερα, στην εκπομπή σου, που είναι πρώτη, έρχεται το σπίτι 3. Ήδη 17.000 νέοι βρήκαν σπίτι. Άκουγα πριν από λίγη ώρα και τον εκπρόσωπο του Πασόκ. Ξέρεις, τα θεωρητικά αφηγήματα είναι πάρα πολύ εύκολα, αλλά η πράξη είναι δύσκολη. Έρχεται το σπίτι 3 και επίσης κατέθεσα 10 θέσεις για το δημογραφικό που αφορούν την Ελλάδα, δηλαδή στέγη, ρεύμα, νέοι, ανακαίνιση. Μπορεί κάποιος να πάρει έως 30.000 ευρώ.
0: Από πότε θα ενεργοποιηθεί το 3?
1: Το 3 πολύ σύντομα, προφανώς. Ιούνιο, κάπου εκεί. Ιούνιο με Ιούλιο. Επίσης υπάρχει η ανακαίνιση. Αυτή την ώρα υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις. Άρα πρέπει το ποσό να αυξηθεί από την Ευρώπη. Άρα εγώ τη Δευτέρα θα πρέπει να καταθέσω καινούργια αίτηση στην Οικονομική Επιτροπή να πάει στο Συμβούλιο για να μπορέσει η πατρίδα μας να πάρει περισσότερα χρήματα και οι απλοί άνθρωποι να ανακαινήσουν σπίτι.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει? Μου έχουν έρθει εδώ από το πρωί αρκετά μηνύματα. Η Ματίνα μου έστειλε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Γιάννη μου λέει, το θέμα μου γράφει, του προγράμματος Σπίτι 2 είναι πολύ άδικο για χιλιάδες νέους και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
1: Ναι.
0: Και μου το εξηγεί γιατί. Η καταληκτική ημερομηνία, η οποία σύμφωνα με επίσημα δελτία τύπου και δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού είχε οριστεί για την 31η Αυγούστου του 2026, μεταφέρθηκε φνηδιαστικά στις 2 Ιουνίου. Ιουνίου, δηλαδή σημαντικά νωρίτερα. Πρόσεξε τώρα. Με βάση την αρχική ενημέρωση, πολλοί είχαμε προχωρήσει σε αιτήσεις και πήραμε προέγκριση από τις τράπεζες για τη σύναψη δανείου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ημερομηνία που αρχικά είχαν πει, έψαξαν να βρουν ακίνητο και αρκετοί έχουν ήδη επιβαρυνθεί οικονομικά, καταβάλλοντας χρήματα για προσύμφωνα αγοράς.
1: Αυτό είναι θέμα τραπεζών και κράτους. Μου δίνεις τη δυνατότητα να το ψάξω.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και να σου απαντήσω την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, είναι. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη χρεωθεί.
1: Μπράβο, το σπίτι, να ξέρεις κάτι. Όλα τα άτοκα δάνεια για σπίτι, ειδικά των νέων, με αυτό το πρόγραμμα, το χειρίζονται μόνο οι τράπεζες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θα το ψάξω και το οφείλω στον κόσμο για απάντηση. Και ξέρεις ότι λειτουργώ δημοσιογραφικά και πάνω.
0: Δηλαδή. Έτσι πρέπει να, για να απαντάς στον κόσμο, να είσαι και κοντά στον κόσμο. Τι θα γίνει με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, διαμαρτύρεται εδώ ο φίλος ο Στέλιος, ο Καλατζής.
1: Εκεί το θέμα είναι πολύ άδικο, γιατί κάποιος που πήρε 200.000 έχει πληρώσει 250 και χρωστάει άλλα 150.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερά άδικο.
0: Κοίταξε, υπάρχει μια ουσιαστική λύση από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κρίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδιαφανής η όρη για το αλλαγματικό κίνδυνο και μπορούν να είναι και καταχρηστικοί. Που ναι. Σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να ευνοηθούν οι εδώ δανειολήπτες.
1: Είναι άδικο, Γιάννη. Είναι τρομερά άδικο και νομίζω ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της Τραπέζης Ελλάδος να το τελειώσει το θέμα αυτό.
0: Ξέρεις ότι οι περισσότερες οικογένειες που θίγονται από τέτοιου είδους δάνεια είναι οικογένειες μεσαίας τάξης.
1: Έχω περίπτωση. Γνωστού μου. Καλά, το λέω. Καλά, δεν ρώταγες πριν το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πήγε στην τράπεζα, του είπανε κάνει αυτό, δεν το ήξερε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ρώτησε πριν.
0: Εδώ
1: έχει πάρει 300.000, έχει πληρώσει 350 και του ζητάνε άλλα 150.
0: Φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
0: Ρωτάει ο Γιώργος ο Μωυσόγλου πριν σε καλημερίσουμε. Πιστεύεις.
1: Ο φίλος.
0: Ο φίλος, ναι. Πιστεύεις ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή ντόπια, βλέπε σκροκέρδια.
1: Η ακρίβεια έχει δύο όψεις. Και εισαγόμενη, αλλά και εδώ θα πρέπει να τελειώνουμε με τους μεσάζοντες, όχι τους εμπόρους. Θυμάσαι τον Κυρδίκογλου επί Πασόκ, τον πατέρα του Σίμου τώρα,
0: ναι.
1: Που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είπε, ήμουνα νέος ρεπόρτερ, θα καταργήσω τους μεσάζοντες. Το είπε 10 η ώρα το πρωί στην κεντρική αγορά και στις 2 το μεσημέρι ο Παπανδρέου τον είχε διώξει.
0: Το θυμόμαστε. Στη σημερινή δημοσκόπηση, να ξέρεις, της προ-ράτα για την εφημερίδα των συντακτών,
1: ναι.
0: Πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, από όλα τα άλλα, έχουν συμπεριλάβει θέματα δικαιοσύνης διαφθοράς, υγεία περίθαλψη, εγκληματικότητα, παιδεία, προσφυγικό, εξωτερική πολιτική, συντάξεις, οικονομική ανάπτυξη, είναι η ακρίβεια.
1: Με 80%. Η ακρίβεια, Γιάννη, ήρθε με τον πόλεμο, διότι όταν αυξάνεται το φυσικό αέριο, εμείς δεν έχουμε ούτε σταγόνα φυσικού αερίου, όταν αυξάνονται τα καύσιμα, όταν αυξάνονται όλα αυτά, επόμενο είναι να ανεβαίνει τι, να ανεβαίνει το ρεύμα. Το ρεύμα είναι η παραγωγή της παραγωγής.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, χωρίς ρεύμα.
0: Και όλα αυτά απομειώνουν δυστυχώς την δυνατότητα του οικογενειακού προϋπολογισμού, μειώνει τη αγοραστική αξία. Κάτι τελευταίο, θέλω πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις ως προς το πρώτο κόμμα, ποιο πιστεύεις θα έρθει δεύτερο κόμμα,
1: λοιπόν,
0: το Πασόκ ή το κόμμα Τσίπρα?
1: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης ζει από πάνω με μια αγχώνη. Αν ο Τσίπρας βγει δεύτερος, τι θα κάνει?
0: Εσύ τι εκτιμάς με τα σημερινά
1: Τσίπρας,
0: δεδομένα?
1: Θα σου πω. Ο Τσίπρας έρχεται ως μεσσίας, αλλά δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί μας πήγε σε τρίτο μνημόνιο, γιατί υποθήκευσε τη χώρα. Έμαθα δε χθες το φοβερό. Με ενημέρωσε πρόσωπο το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και νέα ρύθμιση χρέους από τον Τσίπρα, που είπε τι, όλο το πλεώνασμα στο χρέος και από το υπερπλεώνασμα.
0: Ωραία.
1: Και το
0: απάντησε
1: 30%.
0: Τώρα στην ερώτηση, ποιος, λοιπόν, πιστεύεις κατά την εκτίμησή σου θα έρθει δεύτερος?
1: Αν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών θα έχουμε σημαντικότατες αναταράξεις μέχρι και αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Αν βγει δεύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε ο κύριος Τσίπρας έχει ένα διαβατήριο για μόνιμη συμμετοχή.
0: Δεν μου απάντησες ποιος εκτιμάς θα βγει δεύτερος.
1: Ποιος θα βγει δεύτερος? Νομίζω ότι, κοίτα, ο Άδωνης λέει ότι θα βγει δεύτερος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι, επειδή ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι εστί Τσίπρας, μάλλον ο κύριος Ανδρουλάκης με βραχία κεφαλή έναντι του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όλοι αυτοί θα είναι γύρω από το 9 μέχρι το 12%. Γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στις εκλογές πας με το σταθερό. Πας σε αυτόν που έδωσε κύρος στη χώρα, πας σε αυτόν που δεν έβαλε κανένα φόρο, πας σε αυτόν που δεν αύξησε κανένα φόρο και πας με αυτόν ο οποίος πάντα σου μίλαγε με ειλικρίνεια για την οικονομία.
0: Καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Χαίρετε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα.

0: κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Αντένα 105,3.
3: Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο. Να είσαι καλά, Φίλιππε, που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα Γιάννη από την Ανοιξιάτικη και Ηλιόλου στη Βιέννη. Στους Παξούς, νέος 15 ετών, και στην Ηλία άλλος νέος 13 ετών ανήλικη, και οι δύο έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς από τα οχήματα που τους αγόρασαν οι γονείς τους, από τα πατίνια δηλαδή. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από τη Χειμωνιάτικη Μυτιλίνη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στον Κώστα. Να είσαι καλά, Κώστα. Την καλημέρα μου, ξέρει ο γιατρός, ο παθολόγος, ο φίλος. Και εσύ να χαίρεσαι τη σύζυγο και πάντα ευτυχισμένη. Έχει επέτειο γάμου. 37 χρόνια ο φίλος. Είσαι δύναμη. Την υγεία σας να έχετε. Τα καλύτερα εύχομαι. Να κλείσουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε. Επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Μην ξεχνάτε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, 3 μέρες στο Γήθιο, εδώ στην πατρίδα του φίλου μου, του Νίκου του Ρογκάκου. Ένα διπλό στρώμα profile και ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλησιώτη για τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Μαγίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, ρίνα με ζωλόγι, ρίχνουμε για κόρυβα ρίνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυβα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από την υποχώρηση σκάλας υποδοχής τουριστικού αεροπλάνου στον Άραξο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτύπος Ιδόνος Πειραιά.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 15-11 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών νίκησε την Ιταλία στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται στο Ρότερνταμ. Στις 7.30 το απόγευμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, σε όλους. Είπαμε να μπούμε με το καινούριο της Βύση.
1: Ωραίο είναι, ωραίο.
0: Σ' αρέσει λίγο
1: πάρα
0: μου.
1: Πολύ. Για σένα το βάλα, για σένα. Τα ωραία.
0: Για σένα το βάλα.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Τροκάκος στο άλλο.
1: Στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα είμαστε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι.
0: Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, έξω στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 η χρυσοχέρα μας η Ειρήνη Κούρτη.
1: Πόπο, έφτιαξε το κέικ το ωραίο.
0: Έφτιαξε ένα κέικ, ένα ντάμπα παντάμπα, πο. Λοιπόν, δημοσιογραφική παραγωγή τα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη.

0: Και αφού έφτιαξα μια δολιοφθορά με τα ακουστικά μου, τα είχατε βάλει.
1: Εντάξει, καλά. Λοιπόν, η Κέλλη Χοινοπόρου μας έστειλε. Πες καλημέρα. Παιχελάκη. Τραγουδάει και χορεύει Βύση στο αυτοκίνητο.
0: Γεια σου, ρε Κελάκη.
1: Γεια σου, Κέλλη μας.
0: Είναι τη γενιά μας η Άννα Βύση, γι' αυτό.
1: Γενιά σου.
0: Γενιά μου.
1: Ναι.
0: Όχι δικιά σας.
1: Μην ανοίγεσαι. Δεν θέλω αυτό ο πληθυντικό να λύσει.
0: Είσαστε νέα κορίτσια. Θα τη πω τη Κέλλη, λοιπόν, τι κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και διατηρεί το σώμα του έτσι. Τρώει αυτό, αυτά που τρώω εγώ.
1: Ναι.
0: Ό,τι τρώω εγώ τρώει και ο Ρονάλντο, αλλά έχει άλλο σώμα ο Ρονάλντο.
1: Αυτό είναι, δεν του μένουν, δεν χάνει τα κιλά, ενώ εσύ τα χτίζει.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί...
0: Όχι, αυτό τα χτίζει, εγώ τα κρατάω. Δεν τρώει καθόλου γάλα. Δεν τρώει γάλα.
1: Πίνει. Δεν πίνει γάλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το πίνει.
1: Σε μεγάλες ηλικίες δεν κάνει, ναι.
0: Ναι, και ούτε εγώ. Αλλά λέει 6 γεύματα.
1: Το γάλα παχαίνει.
0: Ναι, Νίκο. Αλλά κάνει λέει 6 γεύματα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο λίπος έχει ο Ρονάλντο? 7% στο σώμα. Εγώ ξέρω πόσο έχω.
1: Όχι, Νίκο, ξέρεις.
0: Δεν έχω κάνει μέτρηση τελευταία.
1: Γενικά,
0: 50, δεν θα είναι 50%, 40.
1: Άκου το λίπος έχει να κάνει, η συσσόρευση έχει να κάνει πάντα και με την ηλικία, να ξέρεις.
0: Το Ρονάλντο είναι μεγαλύτερο, όχι μεγαλύτερο.
1: Μεγαλύτερος δεν είναι.
0: Δεν
1: Νίκο.
0: Είναι.
1: Δεν είναι, πάντα, αλλά εντάξει, έχει να κάνει με την ηλικία. Η συσσόρευση λίπους έχει να κάνει και με την ηλικία.
0: Ναι, αλλά λέει, τρώει φρέσκο ψάρι, κι εγώ, κοτόπουλο, κι εγώ, αβοκάντο, κι εγώ, δημητριακά, όχι, δημητριακά δεν τρώω, λαχανικά και φρούτα, τρώω. Το πρωινό συνήθως λέει αβοκάντο, αυγά και καφέ χωρίς ζάχαρη.
1: Νίκο μου, δεν τρώει ένα καφάσι ψάρια, ένα καφάσι κρέας, ένα
0: ρε,
1: καφάσι φρούτα.
0: Τη μερίδα.
1: Λέει, κατάλαβες, έχει διαφορά. Όταν λέει ψάρι, δεν πάει και σηκώνει την ψαραγόρα,
0: όχι, ρε,
1: μάνα
0: παιδί μου.
1: Ρε
0: παιδί, μια τσιπούρα, δεν θα φάμε. Δεν θα φάει και αυτός μια τσιπούρα.
1: Ναι, εντάξει, εσύ παίρνεις μια τσιπούρα η οποία είναι
0: άλλο,
1: ένα κιλό η δική σου και δίπλα έχεις και φέτα.
0: Φέτα.
1: Πιστεύεις ότι ο Ρονάλντο τρώει τσιπούρα με φέτα?
0: Τρώει όμως, λέει τέτοια. Αυγά λέει, δεν τρώει. Εγώ τρώω φέτα.
1: Καλά.
0: Το βραδινό του είναι ελαφρύ, λέει, με πρωτεΐνη και λαχανικά. Αποφεύγοντας επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως ψωμί και ζυμαρικά. Εκεί λιγάκι.
1: Εκεί τα χαλάτα. Αλλιώς έχετε
0: το βραδινό λίγο τα χαλάτα.
1: Αλλιώς είναι η ίδια διατροφή. Η
0: εγώ
1: ίδια.
0: Τρώω κρέας, κάτι. Πρωτεΐνη και εγώ τρώω.
1: Τρώω μια σταυλίσια που είναι ένα μισή κιλό, ρε.
0: Κάτσε ρε, ρίτσα, να μην φάμε. Αφού λέει υδατάνθρακες ο γιατρός.
1: Υδατάνθρακες λέει, όταν.
0: Και πρωτεΐνες.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Πάρε ένα γιαούρτι, το έχω ξαναπεί. Υπάρχει γιαούρτι πρωτεΐνης.
0: Θα ρωτήσω τον Ρονάλντο και θα.
1: Ναι, ρώτησε τον εσύ και θα σου απαντήσει εκείνος. Μη σε νοιάζει, τι λέμε.
0: Στείλω εγώ μήνυμα.
1: Μήπως να πάρουμε την επικαιρότητα από την αρχή.
0: Ποια, ναι, τι να πάρεις.
1: Τι να πάρεις από την αρχή. Ναι, τον Τραμπ. Τον Τραμπ. Αυτός μας διοικεί. Ο πλανητάρχης, Νίκο μου.
0: Όχι. Ναι. Στην Αμερική, άλλο. Τη διοικεί στην Αμερική. Εσένα γιατί σε διοικεί. Εσύ έχεις πρωθυπουργό.
1: Στη Μέση Ανατολή δεν κάνει, δεν διοικεί τον κόσμο.
0: Άλλο.
1: Ο Τραμπ, τι είναι, δεν
0: άλλο.
1: Είναι πλανητάρχης, ισχυρότερη. Α, όχι εμάς, μας εξαιρεί εμάς ο Τραμπ. Τι λες.
0: Αυτός πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους.
1: Ναι, εντάξει, πάει στο Ιράν για δικούς του λόγους, αλλά κάνει άλλο κατά τον πλανήτη όμως. Ναι, ναι. Και λέει πριν από λίγο δήλωσε ότι ίσως είναι καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Είναι προδότες ναι. Όσοι λένε ότι κερδίζουμε τον πόλεμο. Γιατί ο Μέρτς βγήκε ο Γερμανός καγκελάριος και του είπε ότι δεν έχει στρατηγική στο Ιράν. Και
0: του
1: ότι
0: χάνεις
1: επί της ουσίας από την Τεχεράνη. Βγαίνεις.
0: Ρεζιλεύεσαι, ρε.
1: Ναι, είσαι ταπεινωμένος από την Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Παίρνει λέει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία. Και.
1: Έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει.
1: Για το ζύγι του ΝΑΤΟ, Νίκο. Για το
0: ζύγι
1: του ΝΑΤΟ.
0: Αφού λέει να το κλείσει το ΝΑΤΟ αυτό.
1: Εντάξει, μέχρι να το κλείσει έχει 36.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην
0: Γερμανία.
1: Δεν θα
0: κλείσει το ΝΑΤΟ επειδή φεύγει η Αμερική. Ας φύγει άμα θέλει η Αμερική. Δεν
1: Α, ναι, πολύ large μου
0: έγινε. Δεν φεύγει από το ΝΑΤΟ η Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην είσαστε κι εσείς τώρα.
1: Ανακοίνωσε και την αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 25%.
0: Να είναι καλά, οι Αμερικανοί να πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι
1: δεν θα επηρεάσει δηλαδή τις βιομηχανίες.
0: Αν μειωθεί η κατανάλωση, αυτό που έλεγες πριν.
1: Ναι, δεν θα το επηρεάσει, τι θα γίνει.
0: Ξέρω εγώ, αν μειωθεί η κατανάλωση, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Για τις ευρωπαϊκές, για την Ευρώπη.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα συνεχίσει, γιατί με τους δασμούς θυμάσαι
1: τι θα γίνει ξανά. Έχεις δικαιωθεί.
0: Ναι, μωρέ.
1: Το παραδέχομαι, όσο και να μην θέλω. Είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω. Αλλά ναι, το παραδέχομαι, το έχεις πει ότι λέγεται και εξελέγεται το ίδιο λεπτό.
0: Θα αποσύρει, γιατί θα έχει πιέσει και εσωτερικά αίρεση με τα αυτοκίνητα κτλ. Δεν νομίζω το κρατήσει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Γενικά πάντως δεν πάει καλά το πράγμα. Κατέθεσαν οι Ιρανοί κάποια πρόταση. Δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι του αρέσει πάλι αυτή η πρόταση. Γενικά πάει. Πέρασε και το δίμηνο.
0: Εντάξει, θα προχωρήσει
1: και
0: καλά
1: πάει γι' αυτό, ε.
0: Θα τα λύσει.
1: Καλά
0: τα πήγε
1: και αυτό, Νίκο.
0: Θα τα λύσει ο
1: Πότε?
0: Τραμπ. Σιγά σιγά, σε δύο μήνες μέσα.
1: θέλει το χρόνο σιγά, του. Σιγά, και αυτό θέλει το χρόνο του, σαν και σένα.
0: Στην Ουκρανία είμαστε 4 χρόνια. Πόσο είμαστε?
1: Ναι, 4 χρόνια είμαστε.
0: Εκεί λέγαμε για μια εβδομάδα.
1: Τίποτα. Μια εβδομάδα. Ναι. Σου λέω όταν μπήκαμε στο στούντιο, λέγαμε
0: άρα,
1: εντάξει,
0: ο χρόνος
1: πάμε
0: ο
1: να τελειώνουμε. Έτσι μπήκαμε στο στούντιο.
0: Άρα ο πολιτικό χρόνο εκεί δεν ανακατάληξε. Είναι πυκνό.
1: Ναι.
0: Μην κοιτά το.
1: Ο στρατιωτικό πήγε, γιατί έχει και κάποιε, ξέρει, επιπτώσει στι ζωέ των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω.
1: Χορός,
0: γι' αυτό λέω, μην μπει ποτέ. Άστο, μην λε ποτέ. Πήγαινε, εσύ κάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην Ελλάδα το ίδιο. Μπορεί να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο, μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν τον Μάρτιο.
1: Το αλλάζει το αφήγημα.
0: Είναι πυκνός ο χρόνος.
1: Το αλλάζει το αφήγημα.
0: Όχι, εγώ λέω
1: άνοιξη. Το αλλάζει το αφήγημα.
0: Άνοιξη 27, λέω εγώ.
1: Εντάξει, γιατί μην γίνεσαι κολοτούμπα.
0: Πού είναι, όχι, όχι. Πού είναι. Πού είναι ότι. Φυσικά κάνει και.
1: Κολοτούμπα.
0: Εγώ λέω την άνοιξη. Πού είναι η δημοσκόπηση?
1: Εδώ την έχεις.
0: Γιατί δεν την ανοίγεις να τη δούμε? Άνοιξε τη δημοσκόπησούλα. Η εφημερίδα δώσε.
1: Την ανέλησε ο Γιάννης, γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει, να δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λέει, πρόθεση ψήφου, λέει, χωρίς αναγωγή είναι.
1: Χωρίς αναγωγή είναι, ναι.
0: 24,5% η Νέα Δημοκρατία. 11% το Πασόκ.
1: Ναι.
0: 5% ο ΣΥΡΙΖΑ. 7,5% το ΚΚΕ. 8,5% η Ελληνική Λύση. Πλεύση Ελευθερίας 7%. 1,5% η Νίκη. Η Νέα Αριστερά 1,5, Μέρα 25, 3. Φωνή Λογική στη Σύνδεση. Όσο δεν μιλάει ο Βαρουφάκη, αν δεν βγαίνει. Όσο δεν βγαίνει ο Γιάννη.
1: Βγαίνει.
0: Ήταν εκτός βουλής προηγούμενες.
1: Ναι, αλλά βγαίνει, μιλάει, θέλω να πω.
0: Όταν λέμε χωρίς αναγωγή, να πούμε στον κόσμο ότι με την αναγωγή κάνα πεντάρι μονάδες πάνω.
1: 29.
0: 30 εκεί.
1: Τώρα μην κάνουμε και του δημοσκόπους.
0: Ναι, γιατί μου έδειχνε το Πασόκο Γιάννη. Λέει 11. Δεν έβαλε την αναγωγή στο Πασόκο. Στην άλλη μεταξύ μας βάραμε την αναγωγή. Φτάσαμε στο 30. Στο Πασόκ τα αφήσαμε χωρίς αναγωγή.
1: Ναι, να βάζετε νικάκι.
0: 13.
1: Να βάζετε.
0: Θα είναι στο 13.
1: Ναι, να βάλετε την αναγωγή.
0: Το κουκουέ.
1: Α, και δεν είμαστε δημοσκόπους, το ξαναλέω έτσι.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα με 80 μονάδες? Η ακρίβεια.
1: Εντάξει, το ζούμε κάθε μέρα.
0: Και το κάνουμε και θέματα. Η δικαιοσύνη διαφθορά 49. Χαμηλή μισθή 22. Περίθαλψη 21. Λέει ο Άδωνης έχει πέσει η υγεία, λέει, από δεύτερη και τα λοιπά. Έχει πάει τέταρτη. Είναι, κύριε Υπουργέ, μη λέτε έκτη, έβδομη. Τέταρτη. Υγεία και περίθαλψη.
1: Ναι. Προχώρα.
0: Λέει, πού αποδίδω το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπόθεση του ΠΚΠ? 57% στην κυβέρνηση. 33% στις χρόνιες παθογένειες. Στα στελέχη της δίκης του ΠΚΠ στους εμπλεκόμενους αγρότες. Να, σε εγώ περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Πόσο το περίμενε?
0: 57. Περίμενα παραπάνω. Εδώ λέει τώρα στις χρόνιες παθογένειες, δηλαδή όλοι μαζί τα.
1: Μην ακούω αυτό το τη διαχρονικότητα, Νίκο.
0: Είμα, δεν είναι διαχρονικό.
1: Μην μου το ακούω το διαχρονικό, ρε Νίκο.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι διαχρονικό.
1: Μην ξαναρχίσουμε δηλαδή, πάλι για το επιτελικό κράτος στο Ελλάδα.
0: Α, το επιτελικό.
1: Έχει έρθει με άλλη σημαία, παιδί μου.
0: Βράστη έχεις, σημαία.
1: Έχει έρθει με άλλο
0: δηλαδή,
1: αφήγημα.
0: Στους αγρότες, δηλαδή τώρα εμφανίστηκαν αυτά.
1: Όχι, ρε Νίκο, αλλά έχει έρθει με άλλο αφήγημα. Πρεσβεύει άλλα πράγματα. Τώρα πάρτε το πληθυντικό πάνω σου.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε, αποτύχαμε. Αποτύχαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, είναι...
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης αναλύει σενάρια εκλογών, να ξέρεις.
0: Τι λέει ο Παπαδάκης? Πες το Παπαδάκη την άνοιξη. Ένα είναι το
1: δύο σενάρια. Τα σενάρια. Έχει βάλει δύο σενάρια ο Σπύρος. Κατάλαβες. Έχει βάλει.
0: Ποιο είναι το δεύτερο? Την άνοιξη.
1: Τώρα δεν προλαβαίνει να γράψει. Φαντάζομαι ότι γράψει. Γράψε. Γράψε, Σπύρο, γράψε.
0: Τι λέει εδώ? Οι συνταξιούχοι που έχουν προσφύγει δικαστικώς για τα αναδρομικά θα τα πάρουν. Όσοι δεν είχαν πάει δικαστικά θα τα πάρουν. Ξέρετε κάτι? Όχι, χρειάζεται απόφαση πολιτική για να τα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Ρωτάει από τον Πειραιά ένας φίλος.
1: Άρα, νομίζω το έχεις πει από την αρχή, Νίκο, αυτό, ότι όσοι έχουν
0: εμείς
1: προσφύγει.
0: Εμείς τους λέγαμε να μην προσφύγουν, έτσι μας λέγανε. Και το λέγαμε κι εμείς. Οι πολιτικοί μας το έλεγαν δηλαδή. Οι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια πολιτική απόφαση. Να πάρουν απόφαση.
1: Και τώρα
0: πάρουν...
1: θα πάρουν μόνο αυτοί που έχουν προσφύγει. Τελικά, είδες όταν κάνεις επαναστατική γυμναστική, καλό είναι.
0: Κατά βάση.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αντιδράς.
0: Τι να κάνουμε, πέσαμε θύματα.
1: Μάρτιος του 27 το βασικό, λέει ο Σπύρος, το σενάριο. Και μας γράφει και το δεύτερο. Βλέπεις, αυτό το Μάρτιος είναι το
0: πού
1: δικό
0: είναι το
1: σου.
0: Δεύτερο.
1: Τώρα το γράψει. Το ένα.
0: Άντε, ρε Σπύρο, μια βάλε ένα μήνα, βάλε. Και εσύ 10 ώρες.
1: Μην γράψει
0: τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο,
1: ναι, τον Οκτώβριο πιστεύω. Και
0: Μάρτιο. Ψηφίζω. Λοιπόν, πάμε, αφήστε τις εκλογές τώρα και την εκλογολογία.
1: Δεν μου λες τίποτα για το μανιφέστο του κ. Τσίπρα.
0: Τι έγινε με το μανιφέστο?
1: Ναι, παρουσιάστηκε, Νίκο μου. Παρουσιάστηκε και... το μανιφέστο. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, Νίκο.
0: Έτσι είπε ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, φθινόπωρο του 26 το δεύτερο.
0: Επιδιώκει, λέει, να συνδέσει 3 ρεύματα της αριστεράς.
1: Ναι,
0: ποια είναι τα ρεύματα αυτά?
1: Σύγκληση 3 βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία, Νίκο.
0: Και πριν τα είχε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μίλαγε ομιλίες. στο κύριο Τσίπρας παλιά.
1: Ναι, παλιά.
0: Έλεγε
1: παλιά.
0: Οικολογία, ριζοσπαστισμός, σοσιαλδημοκρατία.
1: Τώρα θέλει να τα ενώσει όμως. Γιατί υπήρχε μια διάσπαση, υπήρχαν κάποιες διασπάσεις, πολλές διασπάσεις στο ενδιάμεσο από τότε από τον κύριο Τσίπρα. Υπήρχαν και διασπάσεις. Τώρα πάει να κάνει μια ένωση.
0: Ναι.
1: Στη νέα εποχή, με τις διεθνείς εξελίξεις να είναι έτσι, γιατί περιγράφει και το τοπίο όπως είναι διεθνώς, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Καλά, το ξέρουμε.
1: Επειδή εσύ λες ότι θα λυθεί το θέμα, ο Τραμπ θα το λύσει.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι δύσκολο ότι θα το λύσει και να το λύσει δύσκολο θα παραμείνει για κανένα εξάμεινο.
1: Η ανάγκη λοιπόν τώρα, αυτό που ζητάει η νέα εποχή είναι αυτή την ένωση των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς.
0: Τώρα δεν τα ζήταγε πριν, δηλαδή αυτά τώρα. Ρε Ρίτσα.
1: Ρε Νίκο, θα μας βγάλει την ψυχή, ε.
0: Συγγνώμη, αν άκουσα καλά, προτείνει τέσσερις πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης.
1: Μάλιστα, Νίκο.
0: Δημοκρατία και κράτος δικαίου.
1: Πολύ βασική.
0: Κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο.
1: Ωραία.
0: Αυτό το νέο παραγωγικό που δεν αναλύει κανείς, λέει νέο παραγωγικό μοντέλο, σταματάνε.
1: Όταν έρθει η ώρα θα τα ακούσεις. Προχώρα.
0: Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
1: Ναι.
0: Και καθολικό κοινωνικό κράτος με έβαση στην υγεία και την εκπαίδευση. Δεν ακούω κάτι. Αυτά είναι.
1: Καθολικό κοινωνικό. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι... σου βάζει τίτλους. Θα σου δώσει και σιγά σιγά και το υπόλοιπο.
0: Αυτό φοβάμαι, ότι δεν τα βλέπω εγώ γενικά αυτά τα σιγά σιγά όταν έρθει.
1: Σιγά σιγά.
0: Αυτά τα θέλουν όλοι να ξέρεις. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας δηλαδή.
1: Πράσινη μετάβαση και όλα αυτά, ναι. Είναι
0: όλα,
1: φράσεις
0: όλα, όλα. Και υγεία και εκπαίδευση.
1: Τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς σε πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι, έχεις δίκιο, Νίκο. Όσο δεν θέλω να το λέω αυτό.
0: Ναι, λέει 35ωρο και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Τις συλλογικές συμβάσεις κάνουν. Ποιο είναι χαιρετά.
1: Χαιρετάω κόσμο εγώ. Παίρνουν άνθρωποι και με χαιρετούν.
0: Συνάδελφος, καλημέρα σας, συνάδελφε. Λοιπόν, ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την επταετή διακυβέρνηση.
1: Ναι, μην κάνεις φράση-φράση, διακυβέρνηση.
0: Η χώρα
1: ναι.
0: βρίσκεται, λέει, σε χειρότερο σημείο σε παραγωγική αποδιάρθρωση και ανισότητες.
1: Εντάξει, είναι η άποψη του κύριου Τσίπρα. Τι θα πει, ότι η χώρα είναι σούπερ και εγώ ήρθα να κάνω κάτι άλλο. Το
0: όχι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Την εξειδίκευση περιμένω. Τα ακούω. Απλά δεν είδα κάτι καινούριο με την έννοια.
1: Σου λέει όμως, σου βάζει το πλαίσιο, Νικό. Ξεκινάει με το πλαίσιο. Και σιγά σιγά θα μπει και το περιεχόμενο του πλαισίου.
0: Ναι, αλλά λέει ότι απέναντι σε αυτά που λέει είναι το Πασόκ. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός δρομολογεί, λέει, την επάνωδό του με όρους συμπαράταξης των τριών βασικών ρευμάτων που είπαμε.
1: Ναι.
0: Στην πράξη, ωστόσο, αυτή η διακήρυξη βρίσκει απέναντι τόσο το Πασόκ. Που εντοπίζει στη δεύτερη θέση, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά.
1: Γενικά λέει αυτό, σχόλιο είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Και έχει δίκιο το σχόλιο, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μαζί.
1: Δεν είναι.
0: Εδώ λέει ο άνθρωπος, ο Τσίπρας είπε: τίναμε το χέρι μας, το δάγκωσε, λέει το Πασόκ. Παραλίγο να μας δάγκωσε το χέρι.
1: Και δεν ξέρω πόσο είπε μπορεί ότι να γίνει. Το άπλωσα το χέρι όχι μία φορά, αρκετές φορές και δεν μου, καμία φορά δεν το δέχτηκα. Ναι.
0: Μακάρι. Εγώ είμαι, ξέρεις, υπέρ. Το έχω πει άλλωστε έτσι, τη συνένωση των κομμάτων αυτών της αριστεράς. Γιατί έτσι δεν πάνε στο Μητσοτάκι μόνοι τους απέναντι.
1: Έρχεται η ώρα, αφού έχει τέτοια μεγάλη αγωνία.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Λέει και Μάνος Λευκλής, αφού έχει τόσο τεράστια αγωνία, θα το λύσει.
0: Κύριε παιδί μου, εδώ η λέξη είναι να οργανωθούμε, παιδιά. Η φράση είναι να οργανωθούμε.
1: Θα οργανωθούμε.
0: Να οργανωθείτε.

0: κατά τα άλλα με τον καιρό έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο. Mm-hmm. Όμως ο Τάσος Σαρνιακός λέει ότι έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, έρχονται τριαντάρια.
1: Τριαντάρια?
0: Ναι.
1: Πώς πάμε έτσι, ρε παιδιά.
0: Ναι. Από τους 11 βαθμούς και μπουφάν και βάλε και ένα φουτεράκι και τι κάνει σήμερα. Πάμε στους 30 το επόμενο Σαββατοκύριακο, έλεγε ο Τάσος.
1: Αυτές οι εναλλαγές.
0: Ήταν η πιο κρύα πρωτομαγιά τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες. Μία από τις πιο κρύες, τέλος πάντων. Ήταν όντως κρύα πρωτομαγιά. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος έφυγε. Εντάξει, δεν το είδε κανείς λόγω του καιρού. Αλλά ίσως είχε μικρότερη έξοδο από την αναμενόμενη λόγω του καιρού. Ναι. Στεφάνη, πήρες?
1: Όχι, δεν πήρα. Ξέχασα. Λοιπόν, άκου να δεις εδώ.
0: Στις 5 παρέσει, ναι, έλα.
1: Πόσο επηρεάζει το ύψος, πρέπει να σας πω, τις σχέσεις και το εισόδημα. Ποιες είναι οι προτιμήσεις εδώ και γυναικό? Εγώ, όπως τα λέει εδώ, θα σου πω μετά. Δεν πρόκειται να βρω εγώ άνθρωπο. Να ρωτήσω κάτι. Το ύψος, λέει, επηρεάζει την επιλογή συντρόφου.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ένας καθηγητής, ο κύριος Χέντερσον, λέει ότι οι γυναίκες προτιμούν τους ψηλούς. Και οι ψηλοί άντρες προσελκύουν πιο επιθυμητές συντρόφους. Δηλαδή οι ψηλοί
0: έχουν πιο ωραίες γυναίκες. Παίρνουν και τις καλύτερες.
1: Παίρνουν,
0: ναι,
1: τις καλές κυρίες.
0: Ναι, προχώρησε.
1: Και λέει, στη μελέτη για τις προτιμήσεις ύψους, οι γυναίκες δήλωσαν,
0: ναι,
1: ότι αισθάνονται πιο ικανοποιημένες όταν ο σύντροφός σου είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερες. Ψηλότερος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ που είναι 1,75 πρέπει να είναι 1,50-1,54 κυρία που θα βρω.
0: Μα, ναι.
1: Βλέπει, ναι, να με βλέπει πιο ψηλό.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ πώς θα βλέπω όμως.
0: Πετίτ.
1: Δηλαδή, εγώ δεν με κάνει να πάρω μια πιο ψηλή σύντροφο.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν κάνει. Ναι, με βάση τις έρευνες και αυτά που λέει ο καθηγητής που μας αναλύει, δεν κάνει. Δεν έχεις καμία τύχη.
1: Εγώ αλλά στο χωριό
0: πετίτ
1: μου.
0: Πετίτ είναι πολύ ωραία. Δεν έχει θέματα ύψος.
1: Όχι, τώρα απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ σου δεν
0: εμένα
1: μπορώ.
0: Εμένα λιγουρεύεσαι. Μην με λιγουρεύεσαι
1: καθόλου. Δηλαδή, εγώ είμαι 1,75. Ναι. Δεν μπορεί η σύντροφό μου να είναι 1,75. 1,77.
0: Ίδιο ύψος μπορούν να είναι κάτι.
1: Ναι, αλλά δεν θα με θέλει αυτή. Αυτή άμα είναι 1,75 θα θέλει 1,95.
0: Θα θέλει 1,95.
1: Λες τώρα,
0: ναι,
1: πως θα αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ μπορεί να θέλω.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν θα. Στο χωριό μου λοιπόν λέμε το εξής.
0: Αυτό το χωριό, το, τα έτσι, κόκκινα λουριά μας έχεις βγάλει την ψυχή.
1: Αυτό λέει ο Τσακίρης. Μη δεις ψηλό και φοβηθείς.
0: Ναι.
1: Κοντό και ξεθαρέψεις. Αυτό λέμε στο χωριό.
0: Και πού καταλήγει αυτό?
1: Αυτό. Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Δηλαδή, μην ξεθαρέψει με τον κοντό. Ο κοντός μπορεί να είναι λιγάκι.
0: Τι?
1: Μάχημος.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβε.
0: Το ξέρει ότι στο 2026 αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν. Κοντρός, κοντός, αυτά. Το ξέρει ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις.
1: Αμέσως κοντός, ο κοντός. Εγώ είμαι κοντός.
0: Έχουν απαγορευτεί αυτές οι λέξεις από το λεξιλόγιο. Το ξέρει ότι είναι ποινικό.
1: Μελέτες για την επιλογή συντρόφου δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να θέτουν ως κατώτερο όριο ύψους για έναν άντρα το 1,75.
0: Εντάξει, είσαι μέσα.
1: Στα λιμά. Εμείς είμαστε στα λιμά.
0: Στα λιμά, αλλά είσαι μέσα, Νίκο.
1: Ενώ οι άνδρες εμφανίζονται, λέει, πιο ευέλικτοι. Ως προς το ύψος. Αφού δεν βρίσκουν άλλες, θα είμαστε ευέλικτοι. Η κοντή, λέει, είναι λιγότερο ελκυστική και επιτυχημένη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ ελκυστικός. Επιτυχημένος δεν είμαι, αλλά ελκυστικός μπορεί να είμαι.
0: Κοντός, χοντρός, όλα αυτά έχουν απαγορευτεί στο λεξιλόγιο μας. Το ξέρεις ότι δεν κάνει να λέγονται αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, αλλά γιατί και εμείς έχουμε τα χαρίσματά μας και εμείς δεν είμαστε.
0: Μα είσαι γεμάτος χαρίσματα εσύ. Δεν λέμε για σένα, λέμε γενικά.
1: Ναι, λέει, είμαστε λιγότερο ελκυστικοί και επιτυχημένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μας με στενοχωρεί ο καθηγητής Χέντερσον.
0: Βρες εσύ το χρήμα και μη σε νοιάζει. Θα σε βλέπω
1: να δεις πως ψηλώνω εγώ.
0: Δύο μέτρα θα σε κάνω. Βρες εσύ να είσαι τον μπαγκουί που λένε. Βρες τον μπαγκουί και μη σε νοιάζει.
1: Λέει, άλλη έρευνα εκτιμά ότι κάθε ίντσα ύψους, κάθε ίντσα, σχετίζεται με περίπου $800 περισσότερο ετήσιο εισόδημα. Ετήσιο εισόδημα.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, ναι, κάθε ίντσα. Έτσι, $800.
0: Βρες εσύ τα λεφτά και εμείς εννοιάζουμε.
1: Ένας άντρας λοιπόν που έχει 83 μπορεί να κερδίζει κατά μέσο όρο $160,000 περισσότερα σε μια επαγγελματική καριέρα 30 ετών από έναν 1,65. Γιατί είναι, παιδιά, ψηλός κερδίζει πιο πολλά από μένα?
0: Νίκο, να το κοιτάξουμε αυτό. Έλα, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε. Κάτσε, νωρίς πάμε. Ρε. Άντε, πάμε.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
8: Μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των ευρωπαϊκών συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά, περισσότερα στο real.gr.
9: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
12: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Αντένα 105,3. καφραγάσω. No unlimited, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Εδώ είμαστε, είπαμε να μπούμε με το τραγούδι την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, έτσι για να το ακούμε.
1: Φύγαν τα παιδιά για έξω.
0: Έχουν φύγει.
1: Μια χαρά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και σε εμάς και κουράγιο.
0: Εσύ,
1: κουράγιο,
0: εσύ,
1: γενικά.
0: Λίγο μου, γιατί θα εμφανιστείς και εσύ στη σκηνή της Eurovision?
1: Όχι, λέω κουράγιο γενικά.
0: Α, με την γενική. Ή ψυχραιμία θα λες ή κουράγιο.
1: Πώς είχε πει ο Ρεν.
0: Δεν θέλω να το θυμίσω. Κουράγιο.
1: Κουράγιο.
0: Αξέχαστη στιγμή.
1: Έτσι. Α, πήγε ο Ντάισεμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, ε. Το παίξατε αυτό.
0: Στο ίδιο κανάλι εργαζόμαστε, Νίκο.
1: Ο κύριος Ντάισεμπλουμ, θυμίζω, ήταν πρόεδρος του Eurogroup και με Βαρουφάκη μετά και τα λοιπά.
0: Ήταν και πολύ ευχάριστος, έξω καρδιά.
1: Ναι,
0: ήταν, το θυμόμαστε,
1: ναι, ήταν πολύ,
0: όλοι.
1: Πολύ χιούμορ.
0: Χιούμορ, πολύ καλός ήταν.
1: Και ήρθε,
0: ναι,
1: λέει, τώρα πήγε στον Πυρακάκη.
0: Είναι εκείνος που ψήφισε στο αυτή του κύριου Βαρουφάκη.
1: Ναι, αυτό, τελείωσε.
0: Ναι,
1: τελείωσε,
0: ναι, τελείωσε, ναι, με το ύφος εκείνο, ναι, το, ναι, πολύ το παγωμένο.
1: Είπε,
0: ναι,
1: και ο Βαρουφάκης, δεν θέλουμε τίποτα. Ε, άμα δεν θέλετε.
0: Είπε, καλά, και το ύφος του κύριου Ντάισεμπλουμ δεν ήταν και το καλύτερο.
1: Καλά, δεν είπε.
0: Εντάξει, άσχετο από το τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και αυτή η εικόνα.
1: Ο Ντάισεμπλουμ είχε το Σόιμπλε πίσω, ε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά και η εικόνα του που είχε έρθει σαν τον Πολάβαρη και όχι.
1: Μα ήταν όλοι, δεν ήταν μόνο ο Ντάισεμπλουμ.
0: Όλοι ήταν.
1: Ο Σόιμπλε, να δεις πόσο βαρύς ήταν.
0: Ναι, απλά
1: που ήταν στα Eurogroup και καθόταν έτσι, καθόταν με το χέρι.
0: Ναι, ναι,
1: και δεν μίλαγε ο άνθρωπος.
0: Απλώς αυτός δεν ερχόταν εδώ. Οι υπόλοιποι
1: προερχόντουσαν
0: εδώ.
1: Ήταν ο Ντάισεμπλουμ.
0: Ναι, οι υπόλοιποι προερχόντουσαν εδώ με αυτό το Πολάβαρη.
1: Τι να κάνει, έβλεπαν τα μανιφέστα που του δίνατε. Αριθμούς δεν δώσατε.
0: Ναι, μα αρέσει.
1: Αριθμούς δεν δώσαμε εμείς όταν ήταν ο Βαρουφάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις σελίδες κομμουνιστικά μανιφέστα στην αρχή.
0: Ναι, ναι, στην αρχή.
1: Και λέει ο Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Λέει, άμα δεν δω αριθμούς, τι να μιλήσω. Αυτά είναι ωραία.
0: Στην αρχή υπάρχει μια τοποθέτηση, προηγείται η τοποθέτηση και μετά έρχονται οι αριθμοί.
1: Όχι, γιατί φεύγεις εκτός Ευρωζώνης.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Βαρουφάκης έπαιζε.
0: Πάντως μη μου λες ότι για αυτούς τους τύπους που προχώρησαν εδώ πέρα ότι ήταν και λιγάκι.
1: Καλά, εξυπακούεται.
0: Λες και κάνανε άσκηση εξουσίας εδώ. Βρήκανε.
1: Παιδί μου, αυτοί σου βάλαν τα μέτρα που έπρεπε να είναι για 30 χρόνια, όχι,
0: ναι,
1: για 5.
0: Αλλά ήταν και ένα ύφος, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σου λέει, εγώ κάνω κουμάντο, έλεγε.
0: Αυτό είμαι το κουμάντο
1: τη εικόνα
0: του Ντάισεμπλουμ.
1: Όχι μόνο σου λέει αυτός.
0: Όχι μόνο,
1: όχι μόνο.
0: Όχι μόνο.
1: Οι Βόρειοι κατά βάση. Αλλά και ο Ντάισεμπλουμ ήταν φωτιά. Και ήταν και γεωπόνος, δεν ήταν. Γεωπόνος νομίζω ήταν. Είχε τελειώσει η γεωπονική.
0: Να κάνει εξάσκηση επαγγέλματος στο κεφάλι μας.
1: Κάτερο,
0: ναι.
1: Και ο κύριος Τσιάρας είναι γιατρός και είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εσύ το ανέφερες. Απλά σου λέω και εγώ ότι τι ήρθε να κάνει εξάσκηση εδώ.
1: Ήρθε.
0: Θυμάμαι και τον Ντομινίκ Στροσκάν εγώ επίσης πάρα πολύ καλά.
1: Στροσκάν από την αρχή.
0: Όπως δεν ήταν αυτό το ίδιο ύφος.
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως έβαλε με άλλο ύφος, αυτός σου κάνει τη ζημιά.
0: Ναι, απλώς είχε άλλο ύφος.
1: Ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, που λέει: έχω το πιστόλι, λέει, πάνω στο τραπέζι.
0: Το όχι, ναι.
1: Το πιστόλι, το όχι, αλλά τι έγινε στο τέλος.
0: Καλά.
1: Τέλος πάντων, μην τα θυμόμαστε.
0: Ναι, άστα, τώρα
1: θα
0: γιατί
1: τα δείτε στο βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Γιατί
1: όταν γράψουμε βιβλίο.
0: Ναι.
1: Θα τα δείτε.
0: Α, θα γράψει και βιβλίο.
1: Λέω, ρε παιδί μου, αν.
0: Έχουν γραφτεί αρκετά από τότε.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν μπροστά αυτοί που τα έγραψαν. Εμείς ήμασταν στις διαπραγματεύσεις, να ξέρεις. Τα ζήσαμε εκεί από μέσα.
0: Εντάξει, και εμείς τα περιγράψαμε στον αέρα.
1: Έχω πιτσικάτες εγώ φωτογραφίες και τέτοια.
0: Εσύ τι φωτογραφίες?
1: Πολλές. Και έχω και τα off εγώ. Ανάστα ο κύριος, θα σας κάνω. Λοιπόν.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, κύριε Θεοχάρη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Άζησε και ο κύριος Θεοχάρης από κοντά.
2: Ευχάριστες αναμνήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ευχάριστες αναμνήσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο κύριος Θεοχάρης να δεις εκεί δουλειά με φούντες δουλειές.
0: Ναι, ναι.
1: Να πιέζεται από παντού. Τα ξεχνάω εγώ αυτά.
0: Στην πρέση.
2: Πάντως είχε ενδιαφέρον μια φορά που ήρθε ο κύριος Σόιμπλε. Πόσο υπό αποκλειστές πόρτες ήταν, πολύ ευχάριστο η εικόνα που δείχνει απ' έξω. Ήταν όλο αστεία, ανέκδοτα, τέτοια. Δηλαδή, πραγματικά πολύ διαφορετικό
0: από
2: ό,τι έδειχνε. Για όταν φορούσε το κοστούμι τη.
1: Βέβαια. Φεναρό. Τέλο πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πήγε στον Πυρακάκη και λέει: χαίρομαι πολύ που έρχομαι μετά από 10 χρόνια.
0: Και να μην
1: ερχόμαστε. Η οικονομία σα έχει φτιάξει, λέει. Και ότι έχετε και πρώτο του Eurogroup. Έχει η Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανο, λέει γι' αυτό.
0: Έχει βάλει το δαχτυλάκι σου γι' αυτό, ναι. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε κιόλα.
1: Τέλο πάντων, αυτά είπε ο άνθρωπο. Το ρεπορτάζ, λέω.
0: Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πάει καλά και ο Τραμπ τραβάει το σκηνή. Δηλαδή η Τεχεράνη, ας το πούμε, κατέθεσε μια πρόταση. Τα στενά του ορμούς δεν ανοίγουν, το πετρέλαιο ανεβαίνει, τα λιμάνια του Ιράν παραμένουν κλειστά. Δεν φαίνεται αποκλιμάκωση.
2: Είμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο. Τουλάχιστον δεν είναι ενεργό το μέτωπο, δηλαδή αυτό που ζούσαμε προηγουμένως καθημερινά. Δεν ήμουν από την πρώτη στιγμή από τους αισιόδοξους που έλεγαν ότι μπορεί να έχουμε γρήγορη επίλυση. Και δυστυχώς και οι επιπτώσεις, ακόμα και αν αύριο πούμε ότι έτσι με ένα μαγικό τρόπο τα βρίσκουν, οι επιπτώσεις θα πάρουν καιρό για να αντιστραφούν, όσες αντιστρέφονται. Και βέβαια όλοι και όλες θα πρέπει να κάνουν ξανά κινήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, φανταστείτε να ήσασταν στο Ομάν, στο Κατάρι, στα Εμιράτα. Επανεξετάζεται πλήρως όλο το πλέγμα των σχέσεων που έχετε με κάθε χώρα υπό το πρίσμα του τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή θα δούμε μεγάλες ανακατατάξεις.
0: Πόσο καιρό, δηλαδή και αύριο, αν ας πούμε ότι αύριο είχαμε αποκλιμάκωση, πόσο καιρό θα ήθελε η αγορά, η κατάσταση διεθνώς να επανέλθει?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι το ενεργειακό. Στο ενεργειακό επίπεδο έχεις κάποιες επιπτώσεις οι οποίες είναι άμεσες. Είναι το χρηματιστήριο, οι τιμές ας πούμε μπορεί να αποκλιμακωθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Απ' την άλλη έχεις επιπτώσεις όπως τα πλήγματα στις υποδομές του Κατάρ, αυτό το 17% της παραγωγικής ικανότητας το οποίο έχει χαθεί, το οποίο θέλει 3-5 χρόνια για να αποκατασταθεί πλήρως. Που σημαίνει ότι παίρνει πολύ καιρό. Απ' την άλλη έχει επιπτώσει στις τιμές των τροφίμων, αυτές θα έρθουν γιατί είχαμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή των λιπασμάτων και όλα αυτά που χρειάζονται για τη σπορά, τα οποία θα τα δούμε. Η σπορά τώρα στην Ινδία μόλις γίνεται αυτές τις εβδομάδες, σε 6 μήνες θα δούμε εάν και κατά πόσον θα είναι επιτυχής και δεν θα έχουμε θέματα έλλειψης τροφίμων και ούτω καθεξής.
0: Άρα πάμε για δύσκολο καλοκαίρι, έτσι όπως το λέμε τώρα, και σε όλους τους κλάδους, και τουρισμό και αγορά και πετρέλαιο και ενέργεια.
1: Τουρισμός είναι πολύ συγκρατημένοι, κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε και οι τιμές αλλάζουν στα καταλήμματα, αλλά και οι κρατήσεις είναι λιγάκι περιορισμένες.
2: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ συνολικότερα, γιατί βρέθηκα τώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ντουμπρόβνικ και εκεί ήταν και ο υπουργός τουρισμού της Ισπανίας, ο Τζόρντι Χερέου, καλός φίλος, αλλά και της Κροατίας, ο Τόντσι Γκλαβίνα, και οι δύο μου είπαν ότι σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις δεν είναι ακόμα σοβαρά αρνητικές. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι θα αντέξουν τουλάχιστον για φέτος. Αν όμως, γιατί φέτος έχουμε δύο αντίρροπες δυνάμεις, έχουμε προφανώς τη μείωση των μεγάλων μακρινών ταξιδιών, η Ασία και τα λοιπά δύσκολα θα έρθουν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Απ' την άλλη έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο, οι Ευρωπαίοι να μένουν στην Ευρώπη και κάπως λίγο η ζήτηση να αντικαθίσταται.
1: Είναι ο φόβος ή η οικονομία πιο πολύ, κύριε Υπουργέ? Είναι ο φόβος να μπει στο αεροπλάνο άλλος ή οικονομικές επιπτώσεις?
2: Και το κόστος.
0: Έχουν ανέβει τα αεροπορικά πάρα πολύ και θα ανέβουν.
2: Κοιτάξτε, θα ανεβαίνουν διότι είναι κλειστοί οι αεροδιάδρομοι, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, είναι πολύ ακριβά και σε πολλές περιπτώσεις τα ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αυξάνουν το κόστος λιγότερο στις κοντινές, στους προορισμούς και πολύ περισσότερο στους μακρινούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος το σκέφτεται. Εάν ο πληθωρισμός τον επόμενο χειμώνα έχει αρχίσει και χτυπάει στην καρδιά των τροφίμων, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα προτεραιοποιήσει τα τρόφιμα και όχι τα ταξίδια και τις διακοπές.
1: Για να ζήσει.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ανησυχητικό όμως όταν ανεβαίνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, θα σταματήσουν, ξέρεις, και τα πήγαινε, αλλά και στην Ελλάδα δεν θα έχει ένα κόστος.
1: Εσωτερικά,
0: ναι, και εσωτερικά, αλλά και απ' έξω, βρε παιδί.
1: Βέβαια, και οι Αμερικανοί είναι καλοί τουρίστες, όπως ξέρει ο υπουργός καλύτερα.
0: Γι' αυτό το λέω, έχει περάσει από τον κλάδο του.
1: Ας σου πω εγώ, παιδί μου, του συγγενείς μου, που έχω συγγενείς έξω, έτσι. Και μου λένε, παιδί μου, σκεφτόμαστε να ανέβουμε στο αεροπλάνο. Δεν φοβόμαστε με την έννοια, αλλά το σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
2: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτσι με τα μάτια ανοιχτά. Έχουμε ήδη πάρει τις πρώτες μέρες τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας. Σε δεύτερο χρόνο τα μέτρα στήριξης. Σε τρίτο χρόνο ένα δεύτερο κύμα μέτρων στήριξης των οικοκυριών. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε ελεολογισμένα, ώστε να έχουμε πυρομαχικά, γιατί ακριβώς θα ήταν χωρίς λογική κάποιος, όπως λέει η αντιπολίτευση, να ρίξει όλα τα χρήματα στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρει κανένας ούτε τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά κυρίως δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα έχουμε άλλες δηλώσεις διαφορετικές, είτε από τη μία μεριά του του Ατλαντικού είτε από την μεριά του Ιωνικού.
1: Έχετε κρατήσει 200 εκατομμύρια, 250 από ό,τι καταλάβαμε από τον κύριο Πιερακάκη για τον Ιούνιο ενδεχομένως.
2: Κοίταξε, τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι προσωρινά, επεκτείνονται κάποιοι για κάποιους μήνες. Θα συνεχίσουμε την επέκτασή τους για όσο καιρό χρειαστούν. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Γιατί υπολογίζουμε το άμεσο κόστος που είναι για δύο μήνες, ας πούμε 300 εκατομμύρια, αλλά αυτό ετησιοποιημένο είναι 1,8. Αν χρειαστεί τα ίδια μέτρα να τα επεκτείνεις δύο μήνες και να κλείσεις χρόνο, 1,8 δις θα σου κοστίσουν.
1: Ναι. Για τη ΔΕΘ θα δώσουμε τίποτα, κύριε Υπουργέ.
0: Πάλι στη ΔΕΘ, Νίκο.
1: Στη ΔΕΘ. Κάνα δεις ένα κόμμα.
0: Πάλι στη ΔΕΘ. Ο κύριε Θεοχάρη ξεκινάει από το Φεβρουάριο για τη ΔΕΘ. Ξεκινάει. Το πακέτο ο Νίκος το ξεκινάει από το Φεβρουάριο, να ξέρετε.
2: Πραγματικά, πραγματικά. Κοιτάξτε, οι οικονομικοί συντάξεις έχουν τη ΔΕΘ, α το πούμε, ως το.
1: Την κορονίδα. Είναι η κορονίδα μα. Δύο είναι. Έτσι. Είναι η ΔΕΘ και ο προϋπολογισμός. Δύο είναι οι ημερομηνίες.
2: Και επειδή είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Ζωτάκος, ξέρει ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τα μέτρα στήριξης έρχονται σε συνέχεια και ως αποτέλεσμα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Και είναι καλό που η χώρα μας είναι μία από τις πέντε χώρες που έχουν πυρομαχικά, γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει κάποια μέτρα οριζόντια, λίγα. Τα περισσότερα όμως που αποφασίζει είναι ευελιξία στους εθνικούς προϋπολογισμούς να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν το πληθυσμό τους. Αυτή η ευελιξία θα ήταν κενό γράμμα αν εμείς ήμασταν σε μια λογική ελλημάτων όπως είναι οι περισσότερες χώρες από τις 27-22.
0: Εκτός από τον προϋπολογισμό και την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση και από τον Πρωθυπουργό να μην μείνει τίποτα πίσω. Και υπάρχει και μια επιτήρηση από τον κύριο Παπαθανάση. Σωστά, το και... Λονίκο, εσύ ναι, τα ξέρεις.
1: Είναι και υπουργεία τα οποία δεν απορροφούν πολύ γρήγορα και έχει τρελαθεί τώρα το οικονομικό επιτελείο.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε όταν ένα πρόγραμμα κλείνει και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που κάθε 7 χρόνια έχουν τους κύκλους, είναι δεδομένο και γνωστό ότι χρειάζονται να γίνονται ανακατατάξεις. Ο προγραμματισμός δεν βγαίνει πάντοτε στο 100%. Και δεν βγαίνει από την αρνητική πλευρά σε κάποια προγράμματα, δεν έχουν απορρόφηση. Βγαίνει όμως από τη θετική σε άλλα. Είναι άλλα προγράμματα τα οποία εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες και λέμε μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι γίνονται διάφορες προσαρμογές ώστε να μπορέσει να υπάρχει απορροφητικότητα στο 100%. Να είστε σίγουροι ότι και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, που εκεί δεν έχουμε προβλήματα, νομίζω ότι προχωράμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Κυρίως στο πεδίο των έργων, καμιά φορά κάποιοι διαγωνισμοί, κάποιες προσφυγές, οτιδήποτε πηγαίνουν τα πράγματα πίσω. Και επειδή αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ορόσημα κάποια από αυτά τα έργα, δηλαδή πρέπει να τα τελειώσει το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, επειδή κυριαρχεί η πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία, πώς την είδατε εσείς? Η κυρία Κεραμέως είπε ότι είναι επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική. Όμως το Πασόκ επιμένει ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει εφαρμοστεί και στην Ευρώπη και με καλά αποτελέσματα.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι και εμείς διευθετούμε το χρόνο, άμα θέλουν. Δηλαδή, σου λέει 4 μέρες με 10 ώρες.
0: Ναι,
1: είπε η κυρία. Και ισχύει, θα αρχίσει να ισχύει τώρα αυτό. Ναι, ελάτε,
2: κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένο από πού έρχεται αυτή η πρόταση. Με το μανιφέστο του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα προφανώς υπήρχαν κάποιες διαρροές, γιατί μιλάει για το ίδιο πράγμα και προσπάθησε
0: μιλάει και ο κ. Τσίπρας, αλήθεια.
2: Από την αγωνία του το Πασό και ο κ. Ανδρουλάκης κάπως να προλάβουν να το πούν έτσι κανένα 12ωρο πριν βγει το μανιφέστο, έτσι να προλάβουν. Έτσι όμως δεν φτιάχνονται οι προτάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν κάποιος να το δεχτεί, εν πάση περιπτώσει, εγώ σας έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα συζήτησης με όρους τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει πάρα πολύ τη θέση εργασίας, κανένα μέτρο δεν θα έπρεπε να είναι εκτός σκέψης και λογικής, αλλά με έναν πολύ σοβαρό προγραμματισμό, μελέτη. Και εδώ θα πρέπει να έρθουν και η ακαδημαϊκή κοινότητα να μας βοηθήσει σε αυτό το τομέα, εκτός από τους πολιτικούς. Το τρίτο βέβαια που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση στη χώρα μας, έχουμε μια τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συνεπώς, αυτό που θα οδηγούσε το 35ωρο είναι να μην έχεις να βρεις άνθρωπο στο άμεσο προσεχές διάστημα για να κλείσεις την τρύπα των 5 ωρών που σου λείπουν. Και το αποτέλεσμα είναι ειδικά οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Συνεπώς, θα οδηγούσε σε μια συγκέντρωση τις δύναμες της οικονομίας μας, τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο εγώ νομίζω ότι είναι ιδεολογικά το ανάποδο από αυτό που θεωρητικά τουλάχιστον πιστεύει το Βασοντάκη. Mm-hmm. Έχω αρχίσει να μην καταλαβαίνω τι πιστεύουν και τι λένε, γιατί άλλα λένε υποτίθεται στις ιδεολογικές ατάκες και άλλα στα μέτρα τα συγκεκριμένα που προβλέπουν.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό
1: ήταν ο Χάρης Θεοχάρης. Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
0: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδι Μέων 80.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία. Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε έτσι. Για τα 2 λεπτά λοιπόν τα επόμενα θα σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής ποδηλαθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα του τόνου. Του τόνου του ψαριού, ε.
1: Μάλιστα.
0: Και Παγκόσμια ημέρα των blogger. Εδώ γιορτάζετε εσείς που είστε blogger.
1: Εγώ. Καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Με ένα κινητό στο χέρι, στο καφενείο. Ναι.
1: Λέει ο Γιώργος, καλημέρα και καλό μήνα. Θα πάρει μεταγραφή ο Ρονάλντο στον Πανετολικό και θα φάει κοντοσούβλη και προβατίνα και κοκορέτσι και θα έρθει να μας πει για τη γράμμωση και το σώμα.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη. Στη σιαβατιάτικη εργασία είναι πρωταθλητές οι Έλληνες, λέει η Eurostat.
1: Το ξέρω.
0: Δουλεύουμε περισσότερο από όλους Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι ξέρω, Νίκο. Εγώ κάτι ξέρω πολλά.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα.
1: Εγώ είμαι το δείγμα μόνη μου.
0: Είσαι μέσα στο δείγμα, είσαι.
1: Δεκαετίες, όχι χρόνους, δεκαετίες.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, καλημέρα, καλό μήνα. Η διαφορά μας, κύριε Ρογκάκο, με τον Ρονάλντο είναι η ώρα γυμναστικής, όχι ποσότητα φαγητού μόνο. Σε νιώθω.
0: Έχει δίκιο.
1: Καλημέρα.
0: Ο Πάνος, καλημέρα Πάνο. Ο Γιώργης, καλημέρα, λέει. Α, Πανετολικός, το διάβασες. Ο Νίκος, καλημέρα.
1: Η Βέρα λέει: είναι ευαίσθητος ο κύριος Ρογκάκος. Η γενιά, αγαπητή Ρίτσα, είναι κάθε 25 με 30 χρόνια. Είναι άλλη γενιά, ό,τι έχει γεννηθεί, ό,τι γεννηθεί από έναν άνθρωπο. Άρα, άτομα που βρίσκονται ηλικιακά μέσα σε αυτά τα όρια είναι η ίδια γενιά.
0: 25 με 30 χρόνια διαφορά.
1: Είναι η γενιά. Α, σου λέει ότι είμαστε η ίδια γενιά, αυτό θέλει να πει.
0: Άρα, μιλάτε όταν βλέπετε στάρ.
1: Για καλό το λέει.
0: Το ξέρω, αυτό το λέει.
1: Σε στηρίζει η Βέρα από την πρώτη μέρα.
0: Αυτό θέλω να πω στη Βέρα. Άρα, μην λέτε άμα έχει διαφορά, ποιο έχει διαφορά.
1: Ποιος?
0: Κάποιοι που ήταν μεγαλύτερος ο άντρας.
1: Η γυναίκα.
0: 30 χρόνια. Ένας κύριος που ήταν 85-80, πόσο ήταν.
1: Α, καλά έκανε, θες να πεις.
0: Βέβαια, άμα είναι στην ίδια γενιά.
1: Ναι.

0: και είναι η κοπέλα μα.
1: Τον κύριο Μπισμπίκη που 50... λέει ταινία, τι θυμάσαι την ταινία με τον κύριο Μπισμπίκη.
0: Όχι, παιδί μου, ναι. Θέλω να πω ότι άμα η γυναίκα είναι 50 και είναι 80, 75, δεν είναι, μην το κάνετε θέμα.
1: Όχι, δεν το
0: κάνετε. Είναι στην ίδια γενιά.
1: Ίδια γενιά, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μα έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία η Σόφη Μαραγκίδου. Πολύ ωραία φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Σόφη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο Κώστα λέει, ποιο θα πουλιάσει από τα ρεύματα, λέει, είναι και μεγάλα παιδιά πλέον.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
0: Α, ναι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι, σου κάνει νοήματα, τι άλλο να κάνει, να τη ζωγραφίσει.

0: Μανίτσα, για άλλα, μετά κάνουμε κάτω άρθρα, είναι μεσολόγοι, τελείως ρίχνουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Ταχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Είμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 15-11 η εθνική μας ομάδα πόλεων γυναικών νίκησε την Ιταλία στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που γίνεται στο Ρότερνταμ. Στις 7.30 το απόγευμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610 640 657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε με τον Νίκο.
1: Εδώ είμαστε και.
0: Θα παραμείνουμε, καλά, ξέρουμε.
1: Αυτή
0: μέχρι
1: η κοπέλα που ήρθε από το Κάνσας, η Αμερικανίδα, και έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στο ΕΣΥ.
0: Ναι.
1: Και έγινε viral.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η κοπέλα αυτή, η Whitney Robinson.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λέει ότι έχουμε καλύτερες. Η αλήθεια είναι ότι και ποιοτικά και το κόστος των υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο από της Αμερικής.
0: Ωραία.
1: Στην Αμερική γίνεται γη χαμός. Θυμάσαι μέχρι που φτάνανε.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά. Τι λέει, αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Τη... Η συγκρίνει κοπέλα... κάτι δικό της με κάτι δικό της. Εδώ εμείς συγκρίνουμε το δικό μας.
1: Ναι, η κοπέλα κάνει ιατρικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Βοηθά τους Αμερικανούς να έρθουν στην Ελλάδα για ιατρικές πράξεις, να κάνουν ιατρικές πράξεις οι άνθρωποι. Να το πεις αυτό ότι έρχονται οι Αμερικανοί στην Ελλάδα να κάνουν ιατρικές
0: καλά,
1: πράξεις.
0: Καλά, θα βγει ο κόσμος να σε κυνηγάει στο.
1: Στην Ελλάδα θα βγει ο κόσμος. Στην Αμερική
0: Ελλάδα.
1: Μπορεί σου λέει είναι καλά στην
0: αυτό
1: Ελλάδα.
0: Σου λέει, ο καθένας το λέει από τη δική του πλευρά. Παρουσιάζει.
1: Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα έχει.
0: Ο
1: θα έχει σηκώσει σαν παγόνι τώρα.
0: Το Υπουργείο του είναι λογικό. Αλλά σου λέω ότι οι Έλληνες ασθενείς θα το δουν και από τη δική του πλευρά. Κάθε πράγμα έχει πολλές οπτικές. Η ίδια το είδε έτσι. Ο κόσμος εδώ,
1: έχουμε καλή ποιότητα υπηρεσιών.
0: Λοιπόν,
1: εμείς εδώ φωνάζουμε.
0: Να πούμε καλημέρα στον Παράσχο, μας έχει στείλει και πολύ ωραίες φωτογραφίες.
1: Ρε Παράσχο, πότε θα έρθεις να μου δείξεις για τα τέτοια, για τα μπέλια μου, ρε Παράσχο.
0: Να τον πάρεις και να πάτε στα μπέλια. Πρέπει να πάτε όμως.
1: Παράσχο, στείλε μου, γιατί το τηλέφωνο το. Το έχασα την άλλη φορά, το έχασα ένα χαρτί.
0: Μα γιατί είσαι πολύ συγκροτημένο.
1: Μου το είχε.
0: Δεν χάνεις τίποτα, είσαι.
1: Άντε Παράσχο. Στείλε Παράσχο να σε ρωτήσω για το κλάδεμα.
0: Στο Δημήτρη που λέει ότι σε κουκλάκι ζωγραφιστό, να τον ευχαριστήσουμε.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Κοντός μεν, αλλά όσος είμαι να με πεις στο ποτήρι.
0: Ναι.
1: Τι, μόνος μου τα λέω. Εσύ να το πεις αυτό.
0: Λέει ο Κώστας που λέει ότι δεν έχουν απαγορευτεί τα, ξέρεις, τις λέξεις αυτές που λέμε, χοντρός, κοντός κτλ. Είναι μια λέξη. Δεν έχουν απαγορευτεί με τη διανόμου, Κώστα μου, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Παχουλούλης, τρουμπουλούλης.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι ψηλός. Πάμε στο άλλο. Εντάξει.
1: Τι όχι ψηλός, δε Σιδίτσα.
0: Όχι ψηλός, λέμε.
1: Ποιο είναι το αντίθετο του ψηλού. Εγώ έτσι ήξερα μια ζωή. Κοντός.
0: Θα βγει στην τηλεόραση
1: και
0: θα
1: πεις.
0: Θα βγει στην τηλεόραση και θα πεις τη λέξη κοντός.
1: Ναι, αμέ. Άνετα.
0: Βγες εσύ λοιπόν.
1: Άνετα.
0: Βρες και μια συχνότητα.
1: Δεν θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε.
0: Έλα.
1: Κοντός.
0: Ναι. Ο Γιώργος λέει με τα χάλια της χώρας μας γελάτε. Το ότι είμαστε αστεία χώρα δεν σας πειράζει εμάς. Α, τέλος πάντων. Ο Γιώργος λέει για τη μετανάστευση. Ναι. Έχουμε εμείς, η Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ο Γιώργος λέει δεν είναι γεωπόνος. Λέει έχει πτυχίο αγροτικής οικονομίας. Εντάξει, στη γεωπονική.
0: Λέει
1: όμως κλάδο αγροτικής οικονομίας.
0: Ότι αποδείχθηκε ότι δεν το είχε.
1: Εντάξει,
0: το συνεχίζει το
1: πήρε, εντάξει, το πήρε.
0: Καλά, δεν έχω αγωνία.
1: Το μεταπτυχιακό.
0: Ναι. Από το σουλάρι μας στέλνει ο Γιάννης καλημέρα και εκείνος. Πληθωρισμός ο Γιάννης από το Ήλιον 5% σε όλη την Ευρώπη. Ούτε που ανέβηκε ευτυχώς που λαμβάνουμε μέτρα, λέει.
1: Λέει, υπουργέ μου, λέει ο Γιάννης ξανά.
0: Ναι.
1: Τι πυρομαχικά να έχουμε εδώ να δίνουμε, λέει, στην Ουκρανία που μας βομβαρδίζει καράβια και μας κάνει μαγκές με τις βάρκες ντρόν.
0: Και ο Ντένις λέει: η Ουκρανία βάζει βέτο αν μας δώσει drone να μην τα χρησιμοποιήσουμε ενάντια της Τουρκίας και εμείς τις δώσαμε όλες τις αποθήκες μας. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα, Ντένι. Καύσιμα υπάρχουν και φθηνά, μάλιστα από Ρωσία. Έτσι πες τον κύριο Θεοχάρη, λέει ο Άγγελος. Καλημέρα.

0: Γιάννης λέει πίσω προϋπολογισμός δεν βγαίνει 100%, αλλά υπερπλεώνασμα πώς βγαίνει. Βγαίνει και προϋπολογισμός, βγαίνει και υπερπλεώνασμα.
1: Και ο Μαργαρίτης λέει καλημέρα, τα 300 εκατομμύρια λέει τα 200 τα παίρνει αμέσως πίσω στην Αντλία, βρε παιδιά, από τους φόρους. Εννοείται τα ποσά που δόθηκαν. Ναι, ναι. Αλλά αυτό το έχουμε πει προφανώς, εμάς έχει ακούσει ο Μαργαρίτης. Ναι. Το έχουμε πει γύρω στις χίλιες. Πώς το λένε, πώς το λέει η ταινία, 1 εκατομμύριο, 101 φορές, 101 και 10. Το έχουμε πει, δεν μας έχει ακούσει ο άνθρωπος, ναι.
0: Η Βασική λέει: καλημέρα σας. Πλεονάσματα από μη εισαγωγή φαρμάκων και μάλιστα δικαρκυνικών. Σας παρακαλώ, κάντε ένα ρεπορτάζ. Γεια σου, ρε Βάσο, καλημέρα.
1: Και ο Γιάννης λέει: έχουμε έλλειψη προσωπικού γιατί έχουμε καλούς μισθούς και ιδανικές συνθήκες εργασίας. Αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι.
0: Τώρα ο Μάρκος λέει: καλημέρα, καλό μήνα.
1: Τι θα γίνει με αυτά τα δρομολόγια? 11 δρομολόγια λεωφορείου έχουν χρησιμοποιηθεί, παιδιά. 11 δρομολόγια. Οι άνθρωποι παρακαλάνε από το Σεπτέμβριο και έχουμε φτάσει τώρα, πλέον Μάιο. Τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος. Αν είναι δυνατόν σε αυτή τη Χίο. 11 δρομολόγια λεωφορείων στοιχείων στους φοιτητές έχουν κοπεί.
0: Μπορεί να πάω το καλοκαίρι.
1: Να σε κάνουν τι το καλοκαίρι, να σε κάνουν να σε.
0: Όχι, να περνάνε. Να μιλήσουν με κανέναν άνθρωπο.
1: Θα έχει περάσει το εκπαιδευτικό έτος, ρε εσύ.
0: Για το Σεπτέμβρη ξανά.
1: Α, για την καινούργια χρονιά, για την καινούργια σχολική.
0: Κάθε μέρα είναι τι παγκόσμια μέρα. Κουίζω, Βασίλη. Ο Άγγελος λέει σε λίγο θεσπιστεί και παγκόσμια ημέρα της παγκόσμιας ημέρας.
1: Ναι. Ημέρα. Και ο Κώστας λέει για το προφίλ του Ντάισελ, του Μποντίταρ Πλαστό, και εκείνος αναφέρεται σε αυτό, ότι ουδέποτε αποφύτησε.
0: Η ομορφιά είναι δώρο, λέει. Το χαμόγελο είναι επένδυση στην οπτική και η ψυχή της παρέας. Κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ζογκάκο, είναι ευσομούλης, λέει και ομορφούλης.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα, ρε, τι ωραία.
1: If it makes you feel sad. Θέλουμε να βγούμε εκτός.
0: Κοντόχοντρομε,
1: έλεγαν παλιά. Θέλουμε να βγούμε εκτός μικροφόνου. Εσύ θες να βγεις εντός μικροφόνου. Δώσε μας αυτό το χρόνο.
0: Όχι.
1: Βγούμε.
0: Ο λαθροτακουστής λέει: Νίκο, ο Ρονάλντο έχει 7% λίπος στο σώμα του και εμείς 7% σώμα και όλο το άλλο λίπος. Σωστός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Και όχι άγχος και υπέρταση. Αυξάνονται τα εγκεφαλικά λόγω της υπέρτασης και του άγχους. Πρέπει να ελέγξουμε την πίεσή μας, ε.
1: Α, εμένα είναι συνέχεια. Εγώ είμαι υποτασική, αλλά μου την ανεβάζεις. Πρέπει... Να ξέρεις. Εγώ
0: γι' αυτό, να μην είσαι υποτασική, να είσαι τα ίσα σου.
1: Λιποθυμία.
0: Γι' αυτό, τώρα δεν λιποθυμάζω.
1: Με σένα τώρα όχι. Την έχω, πίεση. Την ανεβάζω πολύ ψηλά.
0: Ναι. Και η Ζόη Κράβιτς μας έδειξε το δαχτυλίδι στο μονόπετρο, λέει, που αραβωνιάστηκε με το Χάρι Στάιλς. Τα λέω και αυτά γιατί...
1: Ναι, γιατί έχω και μεγάλη αγωνία για το μονόπετρο. Το ξένο μονόπετρο,
0: το
1: μεταξύ.
0: Ξένο.
1: Να ήταν και καλά δικό μου να το πω, αλλά...
0: Θα δω τι ύψος έχει αυτός.
1: Χάρι Στάιλς.
0: Ναι.
1: Έγινε στο 1,80.
0: Είναι. Ναι. Δεν είναι πολύ ψηλός.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι. Είναι, ναι. Είναι πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και πάρα πολύ επιτυχημένος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και δίνει και μονόπετρα.
1: Ναι, δίνει και μονόπετρα.
0: Αλλά δεν είναι ψηλός.
1: Δεν δίνει
0: μονόπετρα. Όχι, κάτσε, θα μου μείνει τώρα εμένα ψυχολογικό αυτό με το ύψος.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας, κύριε Βαρδακαστάνη.
0: Παλιός φίλος και γνώριμος. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε τι λέω σε όσους μου δίνουν συγχαρητήρια.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να μου τα πείτε στο τέλος.
0: Και στο τέλος θα τα πούμε. Και στο τέλος.
1: Ναι. Να φέρουμε καλά. Και λίγη τύχη. Να φέρουμε τύχη.
0: Μην νομίζετε κι εσείς, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι θα τα πετύχετε όλα όσα θέλετε και είναι πολλά και σημαντικά. Αλλά τα περισσότερα θα τα πετύχετε.
1: Να μας πει και τις προτεραιότητες που έχει ως γραμματέας.
2: Η ζωή, ξέρετε. Έχει στροφές, δεν είναι στη γραμμή.
0: Έτσι είναι.
1: Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες? Έχετε κάποιες προτεραιότητες να υλοποιήσετε ως γραμματέας τώρα?
2: Η δουλειά του γραμματέα του κόμματος είναι πρώτα και κύρια να θέσει σε πλήρη λειτουργία τον κομματικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και να μετέχει την πλήρη λειτουργία του πολιτικού οργανισμού ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Όταν λέω κομματικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ, πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία τα νέα όργανα που έχουμε θεσπίσει με το καταστατικό που ψηφίσαμε στο συνέδριό μας κυρίως στα περιφερειακά συμβούλια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει αιρετά περιφερειακά συμβούλια. Mm-hmm. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Θα πει ότι οι σύνεδροι που ήταν στο συνέδριο του Μαρτίου από κάθε περιφέρεια εκλέξανε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν υποψήφιοι από αυτό το σώμα των συνέδρων.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι έχουμε 13 περιφερειακά συμβούλια σε όλη τη χώρα που έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να κινητοποιήσουν το ΠΑΣΟΚ τις κοινωνίες των περιφερειών τους.
1: Άρα, επί της ουσίας, ένας ρόλος οργανωτικός, δηλαδή για να έχει αποτύπωμα στην κοινωνία, να υπάρχει αυτό που λέμε κινητοποίηση. Κοιτάξτε, του μηχανισμού.
2: Πάμε σε εκλογές.
0: Να τους ξεσηκώσει, να βγουν στην κοινωνία. Αυτό θέλει να κάνει και ο Βαρδακαστάνης.
2: Ακούστε, νομίζω ότι είμαι το πρώτο, ας το πούμε υψηλόβαθμο, έτσι, είναι στέλεχος κομματικός στη χώρα, που προέρχεται ανοιγός από την κοινωνία των πολιτών.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Και όχι από κομματικούς μηχανισμούς εσωτερικούς.
0: Αλήθεια είναι.
2: Τιμώ, αλλά λέω την αλήθεια ποια είναι. Και εκεί είναι που ο Ανδρουλάκης, κατά τη γνώμη μου, η ζωή θα δείξει το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου όμως έκανε τη διαφορά με την πρότασή του.
0: Και έκανε μια πολύ ωραία διαφορά, γιατί κύριε Βαρδακαστάνη, ξέρουμε και τους αγώνες που έχετε δώσει στην κοινωνία, αλλά και αυτά τα οποία απαιτείτε και θέλετε συνέχεια από την όποια κυβέρνηση και να ήταν.
2: Εγώ κύριε Ρογκάκο, θέλω να ξεκαθαρίσω και από την εκπομπή σας κάτι. Υπήρξα και είμαι χρόνια πρόεδρος της Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία,
0: mm-hmm.
2: στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και επίσης υπήρξα πρόεδρος και στην Παγκόσμια. Από την Παγκόσμια Ομοσπονδία έχω αποχωρήσει από το 2024.
0: Mm-hmm.
2: Από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία αποχωρώ μετά από 27 χρόνια πρόεδρος,
0: mm-hmm.
2: σε μια εβδομάδα ακριβώς, 9 του μηνός, τη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που θα γίνει στην Κύπρο.
1: Ναι, η πορεία σας μέσα στην κοινωνία των πολιτών, αυτό που λέει, είναι πολύ σπουδαία.
2: Και θα αποχωρήσω οπωσδήποτε μέχρι τέλος του Μάη. Δηλαδή, αλλά επειδή ήταν πολύ ξαφνική η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν μπορούν να γίνουν όλα ξαφνικά.
0: Όχι,
2: βέβαια. Να γίνουν θεσμικά, σοβαρά και μετρημένα.
1: Ετοιμάζεστε τώρα, είπατε προηγουμένως ότι είναι σε εκλογική χρονιά. Έχουμε, αν δεν είναι τώρα την άνοιξη του 27, μπορεί να είναι και νωρίτερα. Ετοιμάζεστε εσείς και πώς είναι πιθανώς να πάρει σάρκα και οστά ο στόχος πρωτιά με μία ψήφο? Έτσι δεν είναι δύσκολο? Εσείς σας άνθρωπος από την κοινωνία.
0: Από το 13% τώρα είναι χαμηλό λίγο το ποσοστό, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάτε ότι από το 13% το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 25%.
0: Mm-hmm.
2: Και από το 25% πήγε στο 48%. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχει μόνο μεταβλητές στο σύστημα το πολιτικό, δηλαδή με την εμφάνιση πιθανών νέων σχημάτων, κομμάτων ή ληστών ή οποιασδήποτε μορφής αυτά πάρουν, αλλά έχουμε και ισχυρές μεταβλητές ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα. Να το θυμάστε αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
1: Ναι, οι δημοσκοπήσεις βέβαια δεν δείχνουν τέτοιο πράγμα. Αυτό που λέμε την ανατροπή, αυτό τη νίκη με μια ψήφο.
2: Ο λαός θα δημοσκοπήσει τις δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό αλήθεια είναι, αλλά το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Εδώ δεν το βλέπω εγώ. Βλέπω λίγο να κοιμάται στην περιφέρεια, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Όχι, το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια κοιμάται.
0: Ναι, με. Δεν έχουν βγει στους δρόμους, εννοώ. Δεν έχουν βγει.
2: Ακούστε, άλλο αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια δεν κοιμάται, βρυχάται.
0: Εντάξει, άμα αυτό πιστεύετε, είναι καλό.
2: Όχι, γι' αυτό βλέπουμε, γι' αυτό ξέρουμε. Κάναμε προσυνεδριακές διαδικασίες, ήμουν υπεύθυνος της ΚΟΕΣ, όπως ξέρετε, πάνω από 400 εκδηλώσεις προσυνεδριακού διαλόγου στο σύνολο της επικράτειας. Συνομιλήσαμε με χιλιάδες ανθρώπους. Ελληνικό.
0: Θέλω να πω, δεν πείθει όπως φαίνεται. Δεν ξεκολλάει η βελόνα που είπε και ο κύριος
1: Γερουλάνος.
2: Ακούστε, τη βελόνα εξαρτάται από ποια μεριά τη βλέπει κάποιος.
0: Προς τα δεξιά να πάει η βελόνα. Όπως πάει η ώρα να πάει, να ανεβαίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Από ποια μεριά τη βλέπει και από το πόσο την κουνάμε εμείς που λέμε ότι.
0: Όπως έλεγε άλλος, όπως μπαίνω δεξιά. Όπως τη βλέπω να πηγαίνει δεξιά.
1: Καλά, καλά, δικάσε να.
2: Καταλάβατε τι πω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Από το συνέδριο και μετά, το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ένα μήνυμα από όλα τα στελέχη του. Το μήνυμα της πανστρατιάς για τις εκλογές που έρχονται. Αυτό εκπέμπει. Και
0: μακάρι.
2: Πιτέψτε μου να σας δώσω ένα αποτέλεσμα που το έχω έτσι πρόχειρο στο μυαλό μου. Η GPO το Μάρτι έδινε διαφορά στην πρόθεση της ψήφου μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας 14,7 μονάδες. Η δημοσκόπηση του περασμένου Σαββάτου τη διαφορά στην πρόθεση, μιλάω πάντα, έτσι, την έκανε 11. 3,7 διαφορά. Οπότε η Βελόνα κουνήθηκε και από τις δύο πλευρές.
1: Τώρα,
0: μακάρι.
1: Εκτός από το θέμα το δημοσκοπικό, κύριε Βαρδακαστάν, είδαμε...
2: Το εκλογικό τοπίο πάντως το βράδυ των εκλογών δεν έχει καμία σχέση με τις δημοσκοπήσεις και θα σας πω και τούτο, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να ολοκληρώσετε τη σκέψη.
2: Ακούστε με λίγο, ακούστε. Θυμάστε στο παρελθόν που οι αξιόλογοι επιστήμονες της χώρας που κάνουν τις μετρήσεις δίνανε και το σφάλμα, λέγανε συμπλήν.
0: Συμπλήν δύο λέγανε.
1: Ναι,
2: θυμάστε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι.
2: Για πέστε μου μια δημοσκόπηση τα τελευταία χρόνια που το λέει μια εταιρεία.
0: Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
1: Νομίζω εννοείται, ναι. Γι' αυτό εννοείται. Δεν το λένε.
2: Όχι, δεν εννοείται.
1: Μας έχουν εκπαιδεύσει δηλαδή πια και ξέρουμε αυτό το κομμάτι.
2: Όχι, όχι.
0: Το θέμα μας, κύριε Βαρδακαστάνη, είναι αν το 13.
2: Συγγνώμη,
0: κύριε Βαρδακαστάνη, μισό λεπτό. Δηλαδή, αν το 13 είναι 15, είστε ευχαριστημένοι. Ή αν η Νέα Δημοκρατία το 30 είναι 32 ή 28.
2: Μισχωρείτε, οι δημοσκοπήσεις, οι δύο μέτρο ανάλυσης και. Και τι δώσαν 15 και 16.
0: Εγώ βλέπω την προράτα που δίνει 11 σε εσάς και 24 σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών και δίνει 11 στο ΠΑΣΟΚ. Χωρίς αναγωγή βέβαια.
1: Ναι, είναι χωρίς αναγωγή.
0: Με την αναγωγή να πούμε 13, 13,5 με 29, 30. Αν είστε ευχαριστημένοι με το Σύμπλην 2, δεν νομίζω ότι πρέπει να είστε ευχαριστημένοι.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Το είπα ότι δεν δίνουν το συμπλήν,
1: ναι.
2: Γιατί και οι ίδιοι δημοσκόποι δεν είναι σίγουροι για αυτό που δημοσκοπούν.
1: Α, λέτε ότι είναι ρευστό πολύ το σώμα που γίνονται οι δημοσκοπήσεις.
2: Γιατί δεν μας λένε, για παράδειγμα, πόσα πρόσωπα προσπαθούν να επικοινωνήσουν για να δημοσκοπήσουν. Δηλαδή, αν θέλουν να επικοινωνήσουν με 5-6 χιλιάδες, 7 ή 8 για να πιάσουν χίλιους, τότε αυτό που δημοσκοπούν είναι πολύ μικρότερο από αυτό που ζωή. Αλλά μην πούμε σε αυτά.
1: Ναι, μην πούμε στο κομμάτι τόσο ανάλυση τη δημοσκοπήση. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Είναι άξιοι επιστήμονες, θα πρέπει να, όπως όλοι, πρέπει να εξυγχρονίσουμε το λόγο μας, τις πολιτικές μας, τις δράσεις μας. Και αυτοί θα εξυγχρονίσουν τα εργαλεία.
1: Επειδή είδαμε μια εβδομάδα πολύ ψηλών τόνων και στη Βουλή και γενικά πολύ ψηλών τόνων αντιπαράθεσης και με το ΠΑΣΟΚ σε διάφορους τομείς και με τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ, επί της ουσίας έχει, ας το πούμε, μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, έχει και με τα άλλα κόμματα, έχει και με το ενδυνάμει κόμμα του κύριου Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ. Το ποιο βάζει τώρα στο στόχαστρο.
2: Ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ, ακούστε, το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία ως στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο.
1: Μάλιστα.
2: Όπως ιστορικά υπάρχει. Είναι δεδομένο και δεν το συζητάμε. Δεν θα μας βάλει η Νέα Δημοκρατία στη λογική ότι εμείς είμαστε πρώτοι, φεύγουμε, αγωνιστείτε εσείς για τη δεύτερη θέση. Γιατί βασικά αυτό θέλει να κάνει. Να περάσει αυτό στη λογική των πολιτών. Εμείς όμως παρακολουθούμε, μελετάμε, θα εμφανιστούν όποιοι είναι να εμφανιστούν, με όποια μορφή επιλέξουν ήδη. Η δημοκρατία έχουμε. Η δημοκρατία, ξέρετε, είναι πλατιά. Τους δέχεται όλους, αλλά στην κάλπη μπαίνει ένα φάκελο και με ένα σπουδαίο.
0: Τιμωρεί στην κάλπη η δημοκρατία.
2: Και τιμωρεί στην κάλπη, βέβαια.
0: Με την αριστερά.
2: Το παράδειγμα της Ουγγαρίας.
0: Έτσι, σωστό. Με την αριστερά τώρα, με τους υπόλοιπους, γιατί δεν βρίσκεται μια κοινή συνισταμένη, κύριε Βαρδακαστάνη?
2: Η κοινή συνισταμένη βρίσκεται όταν υπάρχουν συνιστώσεις.
0: Σωστό. Βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ, από τις πολλές συνιστώσεις, είδατε τι πάθανε.
2: Ναι, ακούστε όμως. Ναι, εγώ απάντησα και μαθηματικά λίγο.
0: Συνισταμένη,
2: ναι, συνιστώσεις με ποιες? Αφού είναι κινούμενοι άμμος.
1: Ναι. Δεν έχει διαμορφωθεί. Μάλιστα.
2: Αφήστε να δείξει η ζωή. Και για εμάς η στρατηγική μας είναι δεδομένη. Είναι αυτόνομη πολιτική πορεία. Με μία ψήφο πρώτη να μπορούμε να θέσουμε την ατζέντα.
0: Μακάρι.
2: Και ο λαός αποφασίσει ποιους θέλει.
0: Μακάρι, μακάρι. Κύριε Βαρδακαστάνη.
2: για να συζητήσουμε.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη,
1: σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλή επιτυχία, και, κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Ναι, δώστε μου μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι σημαντικό για τους ακροατές.
0: Ναι.
2: Από το Φεβρουάριο υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων με επικεφαλή στο ιστορικό στέλεχο Πέτρο Λαμπ.
0: Μάλιστα.
2: Από το Φεβρουάριο επίσης υπάρχει επιτροπή διεύρυνσης που είναι το άλλο ιστορικό μας στέλεχος μπροστά, ο Κώστας Σκανδαλίδης.
1: Δεχτήκατε και κάποιους μέσα στην εβδομάδα, καλώς το δεχτήκατε. Ναι,
0: γύρω Φαραντούρη.
2: Ναι, και έχει ο λαός.
1: Και έχει ο λαός.
0: Και έχει ο λαός και έχει και ο Θεός. Κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστούμε.
1: Πολύ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 33 40 ή επισκέψε.
8: Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του ΤΡΑ. Μας κλειπεί ο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν. Λοιπόν, τρεις ημέρες στο Γήθιο. Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.
1: Το πιο μαγευτικό.
0: Διεκδικήστε.
1: Να προσθέσω εγώ.
0: Ναι, άστο, μην προσθέσει τίποτα.
1: Ο, γιατί είναι πατρίδα μου.
0: Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Αποκτήστε λοιπόν το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και το στιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων, εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού το κορυφαίο άπο επιβράβευση της Ελλάδας που σε ανταμείβει με κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Γαστρονομία.
1: Αυτή είναι η εισαγωγή για σένα.
0: Βάλτε. Τα πουλάγια. Τσίου τσίου.
1: Έλα, προχώρα.
0: Η δημοσιογράφος η Συνίκα συναντά στην άουσα της Πάρου τον Ευγένη Χαμηλοθόρη, δημιουργό του ομίλου Μπαρμπαρόζα, στο εστιατόριο. Ωρε Παναγία. Συζητούν για τη φιλοσοφία της φιλοξενίας και δύναμη της εμπειρίας. Ο corporate executive chef, ο Κώστας Γιωργαντζάς, προτείνει νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο. Τρως κοτόπουλο.
1: Δεν τρελαίνομαι κιόλας.
0: Καλά, δεν πειράζει, ας εμείς που τρελαινόμαστε. Τι θα λέγατε για αλμυρό κέικ με κοτόπουλο, μανιτάρια, μπέικον, ωραία. Λαζάνια με μπουκές κοτόπουλου και μπαμπ κοτόπουλου με φρέσκο κόλιανδρο. Στήθες κοτόπουλο στο φούρνο με baby πατάτες. Μπουτάκια κοτόπουλο με καραμελωμένα κρεμμύδια.
1: Σιγά, ενλιγωθήκαμε, Νίκο. Σιγά.
0: Μα εγώ να δει, μου πρέπει, δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Κολλάει το στόμα άνοιξαν... σου, έλα.
0: Άνοιξαν οι σιελογόνια δένες.
1: Κατά πια πάρει και λίγο νερό.
0: Κοτόπουλο με καπνιστή πανσέτα. Για με αφορμή τη γιορτή της μητέρας ταξιδεύουμε νοερά, λέει, με τα comfort foods του κόσμου. Ωραία. Μαμαδίστηκα πιάτα.
1: Ωραία τα μαμαδίστηκα.
0: Η σεφ Αντιγόνη στα Τηλάτη και ο Γρόγος Θεοδόρου με αφορμή του Παγκόσμια Μέρα Ψησίματος. Οπ. Φουρνίζουν λαχταριστά ψωμιά.
1: Yeah,
0: η Meat and Fire Chef με Σύνη Λαμπράκη μας οδηγεί στον κόσμο του ριμπάι. Ωρε τα ριμπάι.
1: Α, σιγά Νίκο, έλα.
0: Εύκολο και γρήγορο ριμπάι στο τηγάνι, ριμπάι στη σχάρα, μαριναρισμένο. Και η Σύση, γιατί χτυπιέται ο Μιχαλέλης, ήρθε.
1: Αφήνει τα πράγματα του, προχώρα Νίκο. Έχει τον νου σου σε αυτό.
0: Η δημοσιογράφος Σύση καταξιδεύει στη Γεωργία και πολλά, πολλά πιάτα ωραία.
1: Έχει την καλημέρα από τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την αγάπη του.
0: Αδρεφός ο Δημήτρης.
1: Ναι, έχει εσείς και τα αδέρφια σας. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική και όχι μόνο. Έχει στείλει ο Πάνος ένα μήνυμα. Δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας που κάποτε παρήχε σχεδόν τα πάντα δωρεάν, αλλάζει ραγδαία και θυμίζει όλο και περισσότερο Αμερική. Σε αυτό που έλεγες εσύ.
0: Ναι.
1: Στις παιδιατρικές πράξεις καταφεύγησης σε ιδιώτες με κόστος άνω των 50 ευρώ, ενώ για γρήγορες επεμβάσεις πληρώνεις απογευματινά χειρουργία. Ναι. Παρά την καλύτερη κατάσταση της κυβέρνησης, η κυβέρνηση οδηγεί προς ιδιωτικοποίηση, ανισότητες και οικονομική πίεση στους πολίτες και τα νοικοκυριά.
0: Ο Μιχάλης, βλέπεις τι λέει.
1: Τι.
0: Νικόλα, και ένας ήρωας του Λουξεμβούργου που ήρθε διακοπές, λέει ότι φάνηκε φθηνή η Ελλάδα, αλλά παίρνει ένα τριχίλιαρο μισθό. Για αυτό τη φαίνεται φθηνή.
1: Σωστό, σωστό. Ένα καταπληκτικό έχει στείλει ο Χρήστος. Λέει καλημέρα, Νίκο, πες της, όχι κοντός, άψιλος.
0: Έτσι, σωστό.
1: Εγώ έχω αψιλίαση, να ξέρεις, Χριστό. Η αψηλία είναι κάτι που με κυνηγάει, να ξέρεις.
0: Εσείς, λέει ο Κώστας, θα αλλάξετε και το κοντό ψαρμός, αλληλούια, επειδή έχει μέσα το κοντό. Καλημέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Κώστας. Ρίτσα, στην Αμερική μπορεί να δουλεύεις και να μην έχεις καν ιατρική. Σωστό. Αλήθεια είναι.
1: Σωστό. Μην,
0: ναι, διάβασε, λέει, να διαβάσετε, λέει, τι γίνεται και στον κόσμο. Το ξέρουμε, μωρέ, τώρα, γι' αυτό το λέμε κι εμείς.
1: Μα δεν λέμε για την Αμερική. Εμείς λέμε ότι ο καθένας σχολιάζει και βλέπει κάτι με βάση τα δικά του μάτια. Αν συζητήσεις αλήθεια, Έκτορα, με κάποιον από εδώ, θα δεις τι θα σου πει. Έναν άνθρωπο που πάει σε νοσοκομείο. Δηλαδή, καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, όπως και να έχει.
0: Ο Παράσκος λέει, αδερφέ Ρογκάκο, με αποσυντονίζεις από το κλάμα των πορτοκαλιών, αλλά χαλάλη σου, λέει. Γεια σου, ρε Παράσκο. Πότε θα έρθεις στην Αθήνα εδώ να μας πεις τα καθέκαστα. Η Κατερίνα, α, η Κατερίνα Κάβουρα. Λατρεύω πιτσικάτα, λέει, του κυρίου Ρογκάκου. Πίεση δεν αξίζει να κάνουμε για κανέναν, κυρία Μπιζόγλη μας λέει. Δεν αξίζει να είναι μία και μοναδική, σας ευχαριστώ.
1: Ο Αβραάμ έχει στείλει την πρόταση για το πώς θα μπορούσε να ονομάσετε το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Πρόσημα, προοδευτική συμμαχία.
0: Πρόσημα.
1: Ναι, πρόσημα. Προ-τελεία, σήμα. Ναι, τελεία.
0: Τι σήμα.
1: Από το προοδευτική συμμαχία σου λέει πως θα μπορούσε να είναι ως λέξη, αυτό λέει ο Αβραάμ.

0: Ο Θοδωρής λέει καλημέρα. Για να καταλάβετε, τα ποσοστά του κάθε κόμματος εξαρτώνται από την τσέπη των πολιτών. Και από τη στιγμή που η τσέπη είναι άδεια, ξέρουμε και τα ποσοστά της κυβέρνησης. Όλα τα άλλα είναι για την κουβέντα, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά, εξαιρετικά.
0: Έχω μείνει στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα στην παρέα. Ό,τι και να λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ό,τι και να προσπαθούν να περάσουν, ακόμα δεν αντιλαμβάνονται τι τους λένε οι δημοσκοπήσεις. Εάν δεν έρθουν κοντά στον κεντρό χώρο, δεν αντιληφθούν ότι αυτοί που πληρώνουν πρέπει να απολαμβάνουν περισσότερα από αυτούς που δεν έχουν πληρώσει ποτέ, θα συνεχίσουν να ονειρεύονται. Καλό μήνα, γεια σου, Αντώνη.
1: Να σου πω, ο Αντώνης από τη Μήλο. Αντώνη, καλημέρα.
0: Βλέπαμε τη Μήλο.
1: Δεν με πιστεύει ότι έχεις πάνω στη θάλασσα, πώς θα λέμε, στο κλίμα. Ότι έχεις σπίτι, η Ρίτσαλη θέλει να έρθει να μείνει.
0: Εκεί θα μείνω, τίποτα.
1: Να βγαίνει
0: και
1: να κουμπάει στην άμμο.
0: Και θα στοχάζομαι.
1: Τι να στοχάζεις, με αυτά που ακούσε εδώ.
0: Θα στοχάζομαι, θα στοχάζομαι γενικώς.
1: Να αποφορτίζεσαι πρέπει. Ο Νίκος λέει: ευχαριστώ εκ των προτέρων. Καλημέρα και καλό μήνα, αγαπητή Ρίτσα και Νίκο.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας να πω ότι κάποτε ήμουν ένα 70. Τώρα στα 60 έχω κατέβει μερικούς πόντους. Όσον αφορά το λίπος, το έχω χάσει όλο σταδιακά τα 15 έτη.
0: Μπράβο του.
1: Ως πολύτεκνη οικογένεια, λέει, και τίμοι πολίτες χάνουν. Γιατί δουλεύουν οι άνθρωποι πολύ, προφανώς.
0: Βέβαια δουλεύουν. Άμα είναι και πολύτεκνη οικογένεια, πολύ. Και ο Ηλίας λέει, επί της ουσίας λέει, η κυβέρνηση πάντα βγαίνει από τους δεξιούς, αν καταλαβαίνω καλά. Από τους δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ναι, σωστό. Ένα πολιτικό εκρεμές που πάει από αριστερά-δεξιά, ανάλογα με την τσέπη. Σημειώστε, οι απόλυτες της Νέας Δημοκρατίας είναι ψηφοφόροι παρκαρισμένοι. Δεν τους έχει κερδίσει κανείς, λέει.
1: Ο Κώστας λέει ένα ωραίο. Και έχει ο λαός. Γιατί το κάματε, λέει, έχει ο Θεός. Τι δουλειά έχει ο Θεός στις κάλπες. Με προσευχές θα είναι τα προβλήματα του λαού. Καλά θα κάνει ο λαός να μην περιμένει από το Θεό. Καλημέρα σας, Κώστας Πατήσια.
0: Γεια σου, βρε Κώστα.
1: Γεια σου, Κωστή.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Καλαματιάνο.
1: Ναι, και έχουμε να ρωτήσουμε πολλά.

0: ανεβασμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Αντένα 105,3.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μήνα, κύριε Καλαματιανέ.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Και στους δυο σας, τις ακροάτες και στους ακροατές μας.
1: Με υγεία και χαρά. Να έχουμε υγεία.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο από το μανιφέστο Τσίπρα που το είδαμε να δημοσιεύεται χθες, επειδή ξέρουμε ότι είσαι ένας άνθρωπος πάντα ενημερωμένος και γνωρίζετε τα πράγματα. Πώς το είδατε εσείς, πώς το ακούσατε όλο αυτό?
1: Αυτονόητα είπε βέβαια έτσι.
0: Ναι, αλλά να δούμε πώς το
1: είδατε. Ναι, ελάτε κύριε Καλαματιάνη.
2: Ναι, το μανιφέστο, το κείμενο που δημοσιεύτηκε χθες, είναι μια θετική συμβολή στην κατεύθυνση της ενότητας και της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Έχει βέβαια και ένα συμβολισμό που δημοσιεύτηκε πρωτομαγιά, μια μέρα που συνδέεται με τους αγώνες και τις θυσίες του κόσμου, της εργασίας. Τι λέει αυτό το κείμενο? Ουσιαστικά ότι τα ρεύματα του χώρου, του προοδευτικού χώρου, πρέπει να συγκλίνουν, να συμπορευτούν και να συμπαραταχθούν για να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος με προοπτική διακυβέρνηση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι κάθε συμβολή που ανοίγει τη συζήτηση από το κέντρο έως τα αριστερά συμβάλλει και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.
0: Αυτά τα ρεύματα έτσι κι αλλιώς δεν είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η πολιτική οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία έτσι κι αλλιώς δεν είναι μέσα στα σπάργανα του ΣΥΡΙΖΑ αυτά.
2: Εμείς έχουμε πει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει, ότι εδώ και 1,5 χρόνο μάλιστα, ότι χρειάζεται μια διαδικασία και μια εξέλιξη που θα φέρει την ενότητα, την ανασύνθεση, τη συσπήρωση του προοδευτικού χώρου, κάνοντας κομματικές υπερβάσεις. Πρέπει να υπερβούμε τα κομματικά όρια και να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος που μπορεί να αντιπαρατεθεί με την σημερινή κυβέρνηση και να κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Αυτές είναι οι δικές μας αποφάσεις, οι συλλογικές μας αποφάσεις. Γι' αυτό δουλεύουμε και σε αυτό βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συμπαραταχθούμε και να προχωρήσουμε.
1: Εγώ όταν ακούω, κύριε Καλαματιανέ, έτσι νέους όρους, βαρύγδουπες εκφράσεις, άκουσα δηλαδή τον κύριο Τσίπρα για την προστασία του κόσμου της εργασίας, αναγνώριζοντας λέει το πρεκαριάτο ως νέα μορφή σύγχρονου προλεταριάτου. Και προτείνοντας μέτρα, εντάξει, όπως το πεντάρο, τι είναι το πρεκαριά, δηλαδή θα τα ακούει το κουκουέ αυτό, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα από αύριο. Τι είναι αυτοί οι όροι, δεν τους ξέρω εγώ.
2: Ναι, οι εργασιακές συνθήκες και οι σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης έχουν δημιουργηθεί.
1: Αυτές τις ξέρω. Το πρεκαριάτο με το προλεταριάτο και όταν ακούω τέτοια πολλά μέσα, για έλατε.
2: Αυτό έχει να κάνει με την εργασιακή ανασφάλεια. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που εργάζονται και δυστυχώς δεν μπορούν να φτάσουν τα χρήματά τους για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
1: Αλήθεια.
2: Το βλέπουμε παντού δίπλα μας. Mm-hmm. Ή είναι ανασφαλείς εργαζόμενοι που βρίσκονται ουσιαστικά σε μια κατάσταση που είναι έτοιμοι να τους καλέσει κάποιος για να πάνε για εργασία με μηδενικές ώρες απασχόλησης. Είναι οι νέες μορφές εκμετάλλευσης της εργασίας που περιγράφονται με παλιούς όρους αλλά και με σύγχρονους όρους. Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, αυτή η εργασιακή εκμετάλλευση και τέτοιοι όροι περιγράφουν αυτή την κατάσταση. Διαβάζουμε βέβαια στο κείμενο μέσα, που συμφωνούμε και εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ περιέχει όλα αυτά στα κείμενά του, ότι στοχεύει αυτή η προσπάθεια στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή του εισοδήματος που να υπάρχει πρόβλεψη και για την εργασία, να υπάρχει μια διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών. Με όλα αυτά συμφωνούμε. Mm-hmm. Στην ενέργεια, στο νερό, στο περιβάλλον, να προστατευτεί και το δημόσιο συμφέρον, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία.
1: Το επισφαλές λοιπόν, το επισφαλές λέτε ας πούμε, αυτό που έχουν οι εργαζόμενοι.
2: Mm-hmm. Το πρεκαριάτο αυτό αφορά την επισφάλεια, την εργασιακή επισφάλεια, το γεγονός ότι παρότι κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να εμφανίζονται ως εργαζόμενοι, αλλά ουσιαστικά έχουν πενιχρές αποδοχές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του βίου, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
1: Το Pierre Bourdieu που διάβαζα εγώ, ναι.
2: Είναι απασχόλησης, συμβασιακή απασχόληση,
1: το θέμα
2: απασχόληση.
1: Είναι οι όροι είτε οι προτάσεις όμως, κύριε Καλαματιανέ. Δηλαδή, τώρα εδώ θέλω να πω ότι άντε να έρθει ο Τσίπρας ή τέλος πάντων η αριστερά εν συνόλο να έρθει στη κυβέρνηση, τι θα μπορούσε να κάνει, γιατί εδώ όπως άκουσα τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι έναν μισθό ας πούμε κατώτατο 1300-1400, φαντάζομαι μια ασφάλιση τρομερή, μπορούν να γίνουν αυτά στην πραγματική οικονομία.
2: Βεβαίως. Χρειάζεται μία ανασύνθεση, μία ιδιαίτερη μέρημνα ώστε να υπάρξει μία οικονομική ανάταξη. Γιατί βλέπουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς μπορεί να υπέρεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάπτυξη, αλλά η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν βλέπουν να δεν βιώνουν μάλλον τα αποτελέσματα της ανάπτυξης αυτή που επέρεται η κυβέρνηση στη δική τους ζωή και των οικογενειών τους. Γιατί βλέπουν ότι ουσιαστικά οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν, το κόστος ζωής ανεβαίνει και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του μήνα, τελειώνοντας το μισθό, στη σύνταξη και το εισόδημα από τα μέσα ή μέχρι τις 20 του μηνός. Πρόσφατα μάθαμε, χτες προχτές μάθαμε, ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους χειρότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, μετά τις συνεχόμενες κρίσεις που έχουμε περάσει ως χώρα και ως λαός, βιώνουμε μια τεράστια εσωκέδεια και ακρίβεια και λειτουργία ολιγοπολίων που ουσιαστικά δυναστεύουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Το 4,6% του πληθωρισμού αντανακλά τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα. Και βεβαίως γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα. Και βεβαίως γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία

0: Η κυβέρνηση επιμένει στο να μαζεύει υπερέσοδα από την ακρίβεια και τους υψηλούς έμεσους φόρους που εξουθενώνουν και παίρνουν, κάνουν αφέμαξη χρημάτων από την αγορά.
1: Τώρα να έρθουμε, ναι, να ολοκληρώσουμε.
0: Έχουμε,
1: ναι,
0: συγκεκριμένες προτάσεις, δεν κάνουμε μόνο καταγγελίες, αλλά έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που είδαμε και στο κείμενο του μανιφέστου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, που αφορούν την μείωση των έμεσων φόρων, που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος εργαζομένων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα βοηθήσει την παραγωγή αλλά και τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να έχουμε μια καλύτερη πορεία ως λαός και ως χώρα.
1: Τώρα είχαμε μια φορτισμένη πολιτικά εβδομάδα, γεμάτη ένταση και πολύ υψηλή αντιπαράθεση. Τώρα έχουμε την πρόταση του Πασόκ για προανακριτική, τη μία, και ετοιμάζεται να καταθέσει και για εξεταστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιες μελετά, αν ποια θα στηρίξει, θα στηρίξει και τις δύο, ποια είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Εμείς καταρχάς ετοιμάζουμε και το αίτημα για προανακριτική, σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για τη δικογραφία που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δύο, τα δύο κυβερνητικά στελέχη, τον Υπουργό και την Υφυπουργό. Είχαμε προτείνει την συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων Πασόκ και της Νέας Αριστεράς για να γίνει κοινή σύνταξη αιτήματος για προανακριτική. Το Πασόκ προχώρησε μόνο του.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε έτοιμη την επεξεργασία και προχωράμε σε συνεργασία με την Νέα Αριστερά για την κατάθεση και τη δική μας πρόταση. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής και θα προχωρήσουμε, πιστεύω, να προχωρήσουμε στην συζήτηση της σύστασης προανακριτικής επιτροπής, γιατί βλέπουμε μια συνεχόμενη προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να προστατεύσει υπουργούς που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Από την άλλη, βέβαια, οι βουλευτές, όπως έγινε και με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησαν την άρση ασυλίας και το να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε ότι και οι υπουργοί θα πρέπει να διερευνούνται. Όλα αυτά που καταγράφονται μέσα στους φακέλους της δικογραφίας πρέπει να ερευνηθούν και να υπάρξει μια πορεία διερεύνηση.
2: Να περάσουν από τη Βουλή. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
0: Στην δική μας θέση και βεβαίως και την εξεταστική για τις υποκλοπές, είμαστε θετικοί στο να υπάρχει μια διαδικασία εξεταστικής. Γιατί βεβαίως θα πρέπει να, αφού ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρχαιοθέτησε ξανά για μια φορά ακόμα την υπόθεση, πιστεύω ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα και το αίτημα για δικαιοσύνη και αποκάλυψη των πάντων λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διερεύνηση όλων αυτών που περιγράφονται στην απόφαση του δικαστηρίου, του μονομελούς πλημμυλου δικείου Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις, αλλά και διεκδικεί και την έρευνα για κατασκοπία, το αδικήματος της κατασκοπίας και της μαρτυρίας του μάρτυρα, να εξεταστούν στη Βουλή και να υπάρξει φως σε όλη αυτή την υπόθεση που είναι πραγματικά ένα σκάνδαλο.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνολογία.

0: αγνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ένα μπεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ, τη μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Εδώ και αυτή την εβδομάδα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα μαζί και αύριο μαζί, θυμίσου το. Εδώ στο καλύτερο κομμάτι της άνοιξης από εδώ και πέρα, αυτό είναι το σίγουρο. Ο καιρός κάνει τα τερτύπια του, αλλά η άνοιξη είναι εδώ για τα καλά από εδώ και πέρα. Καλωσορίσατε.

Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν κάποιες λίστες που δείχνουν τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη. Έτσι για να αισθάνεστε φτωχούλης, φτωχάτζα. Βέβαια αυτό που δεν θέλουν να μάθεις και δεν στο λένε, γιατί να στο πούνε, πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου, είναι ότι όσο φτωχός και να έχεις, δύναμη έχεις. Οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι λοιπόν για φέτος συγκεντρώνονται κυρίως στην Γερμανία. Αμέσως μετά έχει και η Γαλλία και τους και η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. Τη Μεγάλη Βρετανία γιατί τη βάλουμε στην Ευρώπη δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρόκειται για χώρες με μεγάλες αγορές και ισχυρή βιομηχανία και πολυεθνικούς ομίλους. Αλλά πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία, παρόλο που η Ελλάδα είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη στους πολίτες της, έχουμε την πρώτη σε νούμερο ένα πρώτη ναυτιλία σε όλο τον κόσμο, οπότε από εκεί πέρα έρχονται πάρα πολλά κέρδη. Φυσικά έχουμε και τον τουρισμό, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα, αλλά κυρίως την ναυτιλία. 20 Έλληνες βρίσκονται στη σχετική λίστα με τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη αυτή την στιγμή. Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο και για το μέγεθος της Ελλάδας και για τον πληθυσμό. Από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Νομίζω ότι η διάθεση προσπαθεί λίγο να αλλάξει και οι μουσικές το ίδιο λόγω της εποχής. Γιατί ό,τι και να κάνει ο καιρός, πλέον η άνοιξη φαίνεται για τα καλά και προφανώς το μυαλό μας στο βάθος και το καλοκαίρι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματόσου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

φρεσκότατη Duran Duran, Free to Love. Στο βίντεο κλιπ τους από αυτό εδώ το τραγούδι αναπολούν εκείνη την ωραία εποχή του MTV, όπου μέσα σε ένα από τα προγράμματα του MTV ήταν και αυτό εδώ, η discotheque, που μαζευόντουσαν όλοι τρελοί και χορεύανε, και αυτό το έπαιρνε η κάμερα και ενδιάμεσα η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής παρουσίαζε τα τραγούδια. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα, σημείωσε το. Και άνοιξε στο καλύτερό της κομμάτι από εδώ και πέρα. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε πότε θα βουτήξουμε.

Περίεργη υπόθεση εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές ότι κάτι περίεργο τρέχει όταν σκοτώνονται με διάφορους τρόπους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με ένα πρόγραμμα στο διάστημα ή την πυρηνική ενέργεια ή τους εξωγήινους. Λοιπόν, έχουν μέχρι στιγμής πεθάνει με διάφορους τρόπους πάνω από 12 επιστήμονες. Ένας από τους τελευταίους απαθρακώθηκε μέσα στο Τέσλα του. Άλλοι εξεφανίζονται και μένουν τα κινητά τους, ας πούμε, στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους. Προφανώς γιατί γνωρίζουν αυτοί που το κάνουν πολύ καλά ότι κάθε κίνηση με το κινητό τους προδίδει. Άλλοι δολοφονούνται και αναφέρονται στην αστυνομία ως αυτοκτονίες. Και από ό,τι έβλεπα εδώ, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δυτικό κόσμο, συμβαίνει και στην Κίνα, από ό,τι έβλεπα εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι 9 δικοί τους επιστήμονες. Μάλλον το μήνυμα είναι από πιο πάνω, από τους επιστήμονες που τους πληρώνουν, ότι αυτοί που θα μείνουν θα πρέπει να το βουλώσουν αυτό που μάθαν όλοι και δεν πρέπει να βγει προς τα έξω.

μέσα σε αυτούς που δολοφονήθηκαν τις τελευταίες μέρες και σας έλεγα προηγουμένως, επιστήμονες. Είναι και κάποιος ο οποίος ετοιμαζόταν να καταθέσει διάφορα πράγματα για τους εξωγήινους, για την εξωγήινη επαφή στη γη και διάφορα άλλα τέτοια, και δολοφονήθηκε την προηγούμενη μέρα της κατάθεσής του. Όπως καταλαβαίνετε, εσείς που αγαπάτε αυτό το θέμα, το αγαπάω και εγώ εννοείται, λίγο δύσκολο να μάθουμε την αλήθεια. Άσχετα αν αναθαρίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι άρχισαν να μιλάνε κυβερνήσεις για αυτό το θέμα, μάλλον οι κυβερνήσεις θέλουν να συνεχίσουν ένα παραμύθι όπως το θέλουν αυτές, για να μην χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, οπότε πήρε και μήνυμα ο υπόλοιπος κόσμος, μην καταθέτετε την αλήθεια για αυτό το ζήτημα. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Μαζί σας, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκετε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Επιστρέφω.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο 3.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που

μοιάζονται να συνεχιστεί η μουσική έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Στο Berklee διαβάζω εδώ, Berklee College of Music, το κορυφαίο φυτώριο μουσικών ταλέντων στον κόσμο. Οι φοιτητές δεν δίνουν μάχη απλώς ενάντια σε έναν αλγόριθμο, αλλά ενάντια σε μια αισθητική που απειλεί να μετατρέψει την τέχνη σε ένα μαθηματικά τέλειο αλλά βαθιά φυσικό κατασκεύασμα. Γράφει ο Άκης Έβενης στο Facebook και εγώ θα προσθέσω ότι το θέμα δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό, είναι και οικονομικό. Δηλαδή κάποιος έχει την τεχνητή νοημοσύνη και παίρνει χρήματα για πάρα πολλά πράγματα που κάνει, έτσι ίσως γιατί φτιάχνει μια μουσική, γράφει ένα βιβλίο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δημιουργεί πρόσωπα ψεύτικα από τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά με έναν τρόπο πληρώνεται. Τι γίνεται όμως στο τέλος? Το τέλος γίνεται ότι δεν πληρώνονται οι άνθρωποι για αυτές τις δημιουργίες, αλλά πληρώνεται ένας που κατέχει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι να μείνουν άνεργοι σιγά σιγά, το χρήμα να μαζεύεται σε έναν ή σε λίγους πάνω στη γη και να μην υπάρχει και δημιουργία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Θα καταλήξουμε όλοι σαν αυτούς που ήταν στις τράπεζες υπάλληλοι τόσα χρόνια και τώρα με το ζόρι μπαίνεις σε μια τράπεζα και βρίσκεις 2-3 άτομα, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν και τράπεζες που δεν βρίσκεις καθόλου άτομα, αλλά όλοι αυτοί που θα εργαζόντουσαν μέσα στην τράπεζα π.χ. Πού θα απορροφηθούν, σε ποια καινούργια επαγγέλματα απορροφώνται? Είναι ζήτημα αυτό και όριμη σκέψη των απλών ανθρώπων για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ.

Διαβάζω εδώ για μια καθηγήτρια που έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος εδώ στα μέρη μας, και έχουν απαντήσει ότι μερικοί γονείς είναι τόσο απομονωμένοι από το σύνολο, δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο συνεχώς και το δέντρο τους βολεύει. Γιατί αν ανοίξεις δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές που έχουν καταλληλότητα από 8 ετών και πάνω, θα δουν πράγματα πολύ χειρότερα από ένα ψεύτικο θρίλερ. Θα δουν ακριβώς πώς σκοτώνουν, πώς παίρνουν ναρκωτικά, πώς ακριβώς σκοτώσανε, πώς ακριβώς βάλαν και βγάλαν το μαχαίρι, τι έκανε μετά ο άλλος για να κρύψει τα αποτυπώματά του. Αυτό δεν είναι θρίλερ αληθινό που συμβαίνει?

Πραγματικά εδώ στο στούντιο συζητάμε για το θρίλερ που παρακολουθούμε κάθε μέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές δήθεν, με τόσους σκοτωμούς, τόσους βιασμούς και τον πόλεμο κατευθείαν στα μούτρα. Και η άλλη την πείραξε αν η καθηγήτρια αγγλικών έβαλε στην τάξη ένα θρίλερ στα αγγλικά για να μπορέσει να τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών. Δεν σε ενοχλεί που δίνεις το κινητό στο παιδί σου από τα 10 σου χρόνια και βλέπει το οτιδήποτε? Δεν σε ενοχλεί τίποτε άλλο, σε ενοχλεί αυτό. Τι να σου πω, έχουμε δει και χειρότερα στον κορονοϊό, έτσι. Να φοράει η άλλη μάσκα και να οδηγεί το αυτοκίνητο μόνη της μέσα στο αυτοκίνητο, ή να περπατάει ο άλλος μόνος του με τη μάσκα έξω. Ξέρω κι εγώ. Αναρωτιέσαι αν αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν μαζί σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος.

0: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες και πάλι εδώ, Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίστε το αυτό. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και πώς έχουμε φτάσει εδώ, ένας Θεός το ξέρει, το σταυρό μας κάνουμε. Και κάτι που έχω στο μυαλό μου να σας πω και θέλω έτσι να το μοιραστώ, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ομάδα έτσι παγκόσμια η οποία ετοιμάζει τα νέα, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο, κάθε τόσο έτσι ώστε το μυαλό μας να φεύγει από τα σοβαρά προβλήματα και θέματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.

Όλα κρυβαίνουν γύρω μας λόγω του πολέμου. Τι καλά, τι ωραία. Έτσι, άλλος κάνει τον πόλεμο, άλλος πληρώνει. Και εν πάση περιπτώσει, αυτός που κάνει τον πόλεμο ας πληρώσει. Αυτός που δεν τον κάνει είναι το ζήτημα, γιατί να πληρώνει. Όλα έχουν ακριβήνει και θα κρυβήνουν και άλλα από ό,τι φαίνεται. Μέσα σε όλα αυτά είναι και τα προφυλακτικά, τα οποία ακριβαίνουν γύρω στο 30% από ό,τι διαβάζω εδώ. Και εντάξει, από τη μία θα πεις έχουμε υπογεννητικότητα, αλλά από την άλλη υπάρχουν τόσες αρρώστιες που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό το κομμάτι, και τα προφυλακτικά κάνουν αυτή τη δουλειά, να μας προφυλάσσουν και από τις αρρώστιες εκτός των άλλων.

να επιστρέφει σε λίγο καιρό, στις αρχές του καλοκαιριού, και τραβά ξανά τα βλέμματα στα 67 της. Τα αυτιά μας δεν ξέρω αν θα τραβήξει, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω δει μου είναι παντελώς αδιάφορο. Αν ήμουν σύμβουλος της Μαντόνα, θα της έλεγα να ντυθεί περισσότερο και να δώσει σημασία στο καλλιτεχνικό κομμάτι περισσότερο. Βέβαια αυτό ήταν αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν πρόεδρος, ξέρεις όλα αυτά τα αν. Σε αφήνω προς το παρόν. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες. Εδώ θα είμαι. Φιλιά πολλά. Σας αφήνω με Alex Goren. Αύριο εδώ, ε. Γεια χαρά. Alex Goren. Αύριο εδώ, ε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Park.

0: Πάτρα, Μαρίνα Hotel, Μούξη, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, Μούξη, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
1: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
3: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
5: Είναι ικανοποιημένος. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία προειδοποίηση, ενώ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Είμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία έπειτα από τη διαμάχη μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού όταν 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπή Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζοντας σήμερα τα play-out της Super League. Στις 5 θα παίξουν ο Πανετολικός με την Κηφισιά. Στις 5.30 ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τη Λάρισα και στις 7.30 το απόγευμα ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Ποδοσφαιρίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά. Κυριακή σήμερα, έτσι πιο χαλαρά, οικογενειακά. Και ο στόχος μου είναι να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την ηρεμία, να περάσουμε ένα ωραίο τρίωρο μέχρι τις 5. Σας έχω προσχεθεί ότι την φετινή σεζόν, μία φορά το μήνα, συνήθως στα τέλη, η εκπομπή θα είναι διαφορετική, θα είναι μόνο μουσική, δεν θα βγάζουμε γραμμές στον αέρα. Και θα προσπαθούμε τουλάχιστον να ακούμε πολύ ωραία τραγούδια. Ποτέ μου δεν είχα κάνει αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και δεν το έχω κρύψει ότι το φοβόμουν. Το φοβόμουν διότι είναι τόσο μεγάλος, τεράστιος ο πρόεδρος, που έχει γράψει πάνω από 1200 τραγούδια, που επειδή ακριβώς δεν είμαι επαγγελματίας μουσικός παραγωγός, δεν ήξερα αν θα το κάνω σωστά. Χωρίς να απευθυνθώ πουθενά, το τολμώ σήμερα να ξεχωρίσω κάποια τραγούδια του, ελπίζω να σας αρέσουν, και είναι το πρώτο μέρος. Τον ερχόμενο μήνα θα κάνουμε και το δεύτερο μέρος. Και θα ξεκινήσουμε με δύο κομμάτια τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αναφέρομαι στο «Άπονη ζωή», το οποίο συνεργάστηκε με τον Ξαρχάκο, και εκεί ουσιαστικά ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Εκεί συστήθηκε στον κόσμο με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Και αμέσως μετά «Η φτωχολογιά», η ίδια συνεργασία με τη φωνή αυτή τη φορά του Στέλιου Καζατζίδη.

μετά τον Σταύρο Ξαρχάκο και την εξαιρετική συνεργασία που πραγματικά είχαν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Θα πάμε τώρα στο Μίμι Πλες. Άλλη πολύ μεγάλη συνεργασία, πολύ μεγάλα κομμάτια, φοβεροί τραγουδιστές. Ακολουθούν λοιπόν το Άγαλμα με τον Γιάννη Πολόπουλο και αμέσως μετά το Πρώτη Φορά με την Κουμιώτη.

Αριστάς Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου του 1935 από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης, η καταγωγή του ήταν από την Προύσα και η μητέρα του ήταν καθαρίστρια από τη Ρωσία. Μεγάλωσε φτωχικά σε μια καμαρούλα, μια σταλιά που λέει και το τραγούδι του, και σε δύσκολα χρόνια στην πλατεία Βικτωρίας. Τελείωσε το δεύτερο γυμνάσιο της οδού Χέιδεν, στεγαζόταν στη Βίλα Αμαλία, την περίφημη, ξέρετε. Συμμαθητές είχε το σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό και τον καθηγητή φιλοσοφίας Χρήστο Γιαναρά. Φίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά στο τρίτο έτος εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Συνεχίζουμε με το Λεβεντόπεδο. Λίτσα Διαμάντη με τον Γιάννη Καλατζή. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μάνο Λοΐζο. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο με το Δάκη. Το Τόσα Καλοκαίρια. Εδώ είναι το τραγούδι. Τη μουσική έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας.

0: Στέλλα Χαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
3: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
4: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
8: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
8: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Αντένα Πάτρας. Τα Σαββατοκύριακά σας δεν είναι ποτέ ίδια.
12: Κάνοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίου Βούλας, Ακτή Ποσειδώνος, Πειραιά. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ξεκίνησε ως ρεπόρτερ στην αθλητική εφημερίδα του οργανισμού Λαμπράκη, την ομάδα. Έτσι, αεκάρα, ξέρετε, γι' αυτό το λέμε και πρόεδρο. Και στη συνέχεια μεταπήδησε στην απογευματινή εφημερίδα, στα Νέα. Εκεί εργάστηκε στο ελεύθερο ρεπορτάζ και συνέχισε ως βοηθός αρχισυντάκτη, έγινε μετά αρχισυντάκτης και χρονογράφος από το 1977 με τη στήλη Ματιές. Αν τον ρωτήσετε, σου λέει, εγώ η ιδιότητά μου, αυτή που πιστεύω, αυτή που νιώθω, αυτή που με εκφράζει είναι δημοσιογράφος. Αυτό λέει ο γίγαντας ο Λευτέρης. Λοιπόν, ακολουθούν Μαρινέλα. Απόψε σε θέλω, συνεργασία του Λευτέρη με το Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η Τάνια Τσανακλίδου μας τραγουδά τον Ανθρωπάκο σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου.

ζητήθηκε από ένα συνάδελφό του να κάνει έναν απολογισμό στη ζωή του και είπε ότι γενικά πέρασα πολύ ωραία. Ήμουνα λίγο κοντά στο θάνατο και σκέφτηκα ότι τελικά είσαι πολλές ζωές. Ερωτεύτηκα, με ερωτεύτηκαν, έκανα δύο παιδιά, έγραψα 1000 τραγούδια που πολλά από αυτά έκαναν τους ανθρώπους να ερωτευθούν, να ξεκουραστούν, να γαλινέψουν, να κλάψουν, ακόμα και να γράψουν. Όταν έχω γράψει 1000 κομμάτια στην εφημερίδα, αναρρύθμιτα χρονογραφήματα, βιβλία, θεατρικά έργα, δεν θα αισθανόμουν ότι πέρασα από σπόντα. Και ήμουν ένα παιδί που όταν μεγάλωνε δεν ήξερε αν θα εξασφαλίσει το ψωμί του. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να έχω να φάω. Φοβερές κουβέντες για εκείνη την εποχή. Σήμερα λες, ποιο είναι το όνειρό σου, να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο. Και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γιατί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκφράζει αυτούς τους ανθρώπους, το όνειρό μου να φάω. Γιατί πεινούσαμε, γιατί περάσαμε δύσκολα. Κάποια άλλη φορά μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε τη ζωή του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Φραγκόκλεισα με Πουλόπουλο και Στεριάδη, εντάξει, δρόμος, ιστορίες και λοιπά, μίμης πλέσας, και αμέσως μετά η βροχή με τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Δέχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα Κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια και λόγω Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά και λόγω Λευτέρη και λόγω Μίκη Θοδωράκη. Δεν τυχαίο ότι το σήμα της εκπομπής είναι η χαρταετή από το Μίκη. Ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος και το Θοδωράκη και είπε ότι ήταν ένα πρόσωπο μοναδικό υπεράνω όλων. Όταν μιλάς για Ελλάδα, μιλάς για το Μίκη. Μου είχε ζητήσει να τον ακολουθήσω στο εξωτερικό όταν πήρε το βραβείο Λένιν στη Μόσχα. Στο ταξίδι αυτό συνδεθήκαμε πολύ και βαθιά. Ήταν μια περίοδος που είχε σταματήσει να γράφει τραγούδια και αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί καινούργια. Μόλις επιστρέψαμε, γράψαμε 150 τραγούδια και τα 100 από αυτά έχουν ηχογραφηθεί με Μητροπάνο, Φαραντούρη και άλλους. Ποιος μπορεί να μιλήσει για εκείνον χωρίς να νιώσει δέος? Ένας άνθρωπος που φυλακίστηκε για τις ιδέες του, για την πίστη του στην ελευθερία του ανθρώπου, πώς μπορεί να μην τον θαυμάζεις όσο ζεις? Τι ωραία λόγια από έναν μεγάλο για έναν άλλο μεγάλο. Παύλος Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν.

Στη συνέχεια, Μανώλης Μητσιάς, κορίτσι με τα παντελόνια, το είχαμε στην εργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Λίνο Κόκοτο. Λίνο Κόκοτο, συγγνώμη. Και αμέσως μετά, το Άχελιδόνι μου, τρομερό κομμάτι του Μάνου Λουίζου, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιώτη.

0: Ιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία έπειτα από μια διαμάχη μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού όταν 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιό Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Υπολογίζεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League ο Ρενάτο Σάντσες λόγω τραυματισμού. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Επιστροφή στο Real FM στους 97,8. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2. Θα πάμε μέχρι τις 5 και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει καλά μέχρι τώρα και όσο περνάει η ώρα η ομάδα θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του, πάρα πολλές συνεντεύξεις ήταν και τις βαριότανε από ό,τι έχει πει ο ίδιος, τι τον βαραίνει μέσα, τον έχει αποθυμένα. Και είπε ότι είμαι ένας χορτάτος άνθρωπος, δεν έχω λίγα αποθυμένα. Η νοσταλγία για εμένα δεν έχει μόνο κάτι τρυφερό, είναι και παγίδα. Σημασία στη ζωή έχει να κοιτάς μπροστά. Ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει σε αυτό. Προφανώς και μετανιώνω και για πολλά μάλιστα. Ας πούμε για το γεγονός ότι δεν πήρα το πτυχίο μου στη νομική. Έφτασα μέχρι το τρίτο έτος, όμως δεν μπέλιαζα. Ήμουνα μακάκας, οφείλα να τελειώσω. Ένας άνθρωπος φτωχός όπως εγώ δεν επιτρεπόταν να τα παρατήσω. Δεν έγινα δικηγόρος, κύλιασα όμως και έγινα δημοσιογράφος και πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης, όταν βλέπετε να κλαίω, τρομερό κομμάτι. Συνεργασία με τον Μάνο Λοΐζο εδώ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Στόλης Βοσκόπουλος μας τραγουδάει το Φεγγάρι Πάνω Θέ μου σε μουσική του Μίμη Πλέσα.

Και θα ακούσουμε τώρα μια φωνή που για πολύ κόσμο έτσι φέρνει σε αυτό που λέμε Στέλιο Καζατζίδη. Αναφέρομαι, το καταλάβατε. Μιλάω για το σπουδαίο το Λεωνίδα Βελή. Πολύ ωραία φωνή και μεγάλο κομμάτι του Αγάπη Ολοζήλια. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος.

ήρθε η ώρα για την Οδός Αριστοτέλους με τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ είναι ο μόνιμος δίσκος του 1974. Τραγούδησαν ο Πάριος, η Χαρούλα Αλεξίου και ο Γιάννης ο Καλατζής. Ο Γιάννης ο Σπανός που είχε βάλει τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του δίσκου και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήθελε να πει το τραγούδι ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος ήταν καταξιωμένος, ήταν φίρμα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος επέμενε για την Αλεξίου και έγινε έτσι ένα καυγαδάκι, υπήρχε μια διαφωνία και τελικά τη λύση την έδωσε ο Πάριος, ο οποίος είπε ότι αφού ο Λευτέρης προτιμά τη Χαρούλα, ας το πει η Χαρούλα. Το τραγούδι έκανε πάταγο και η Χάρης Αλεξίου έλεγε μετά ότι από αυτό το τραγούδι, όπως έγινε και όπως το είπα, κατάλαβα ότι έγινε τραγουδίστρια. Και ξέρετε, στην Οδό Αριστοτέλους αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία, γιατί κεντρικός ήρωας είναι η Αργυρό, ένα αγοροκόριτσο που ήταν ο αρχηγός της αλυτοπαρέας της πλατείας Κυριακού, που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτορίας. Αλλά οι παλιότεροι τη μνημονεύουν ακόμα και σήμερα με το παλιό της όνομα. Και έχει κάνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος μια ειδική αναφορά για την Αργυρό, ότι ήταν άσχημο κορίτσι, ότι φορούσε κοντά παντελόνια, έβριζε, έκλεβε, ήταν ιστορία και η κατάληξή της ήταν ότι τελικά έφυγε σε ψυχιατρίο. Είναι μια φοβερή ιστορία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το κομμάτι «Οδός Αριστοτέλους» με τη Χάρης Αλεξίου.

Σε ακολουθούν δύο κομματάρες και τα δύο του Μίμη Πλέσα. Το πρώτο με τη Μαρινέλα, Άνοιξε Πέτρα, και το δεύτερο θα πιω απόψε το Φεγγάρι με τον Γιάννη Πολόπουλο.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή θα τους ισοπεδώσουμε, προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου, έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ρωτήθηκε ποιητής ή στίχουργος. Και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος απάντησε: εγώ γράφω τραγούδια. Οι ταμπέλες δεν με αφορούν. Σημασία έχει αν υπάρχει ποιήση στο ποίημα ή στο στιχούργημα που είναι το τραγούδι. Εγώ έχω γράψει τραγούδια που έχουν πολλή ποιήση και αληθινή ποιήση. Όταν γράφεις ένα ποίημα, δεν δίνεις λογαριασμό στον αναγνώστη. Γράφεις ό,τι θες εσύ. Αυτό που γράφεις μπορεί να είναι χιλιάδες στίχοι, μπορεί και τέσσερις. Στο τραγούδι όμως έχεις απέναντί σου τον ακροατή. Και αυτό που γράφεις πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Δίνεις λογαριασμό στον απέναντί σου και θέλεις σε τούτο εδώ το πράγμα να του το φυτέψεις μέσα του. Εκείνη τη στιγμή. Και εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Να βγαίνει το τραγούδι σε ένα κομμάτι χαρτί που να μπαίνει στη ψυχή του άλλου και αυτό το τραγούδι να μένει αιώνιο. Ήμουν τυχερός διότι είχα πίσω μου πράγματα. Την κατοχή, την παγωνιά, την πείνα, τη γειτονιά. Ήμουν αυτό που λέει ο Ελίτης από καλή γενιά. Και επιπλέον βγήκα στη δεκαετία του 60. Τότε που μύριζε άνοιξη ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Ολόκληρη η Ελλάδα. Τι ωραία λόγια. Πραγματικά τι ωραία λόγια. Και τι ωραία τραγούδια που ακολουθούν. Σταμάτης Κόκοτας. Πες πως μ' αντάμπωσες. Σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Και μετά, εντάξει, κομματάρα με τον Ταλάρα. Έχω ένα καφενέ. Σε μουσική του Μάνου Λοΐζου.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα θεωρεί λιγότερα καλά από κάποια άλλα δικά του? Και λέει ο Παπαδόπουλος, μια ζωή διαβάζω. Ένας διαρκής αγώνας για μάθηση και εξέλιξη. Δεν νιώθω ότι έφτασα πουθενά, όμως κακά τραγούδια δεν έγραψα. Ό,τι χαράχτηκε στο χαρτί από το μολύβι μου είχε πολύ αγάπη. Τίποτα που έχει τόση αγάπη και αφοσίωση δεν μπορεί να είναι κακό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι λέει? Ότι εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Έγραψα αυτό που ένιωθα. Από εκεί και πέρα ήμουνα καλυμμένος, αυτό μας λέει. Και έτσι πρέπει να το εισπράξουμε. Λοιπόν, βγήκε μου σχολείο Πυρεωτάκι. Μουσική εδώ ο Γιάννης Πανός. Και μετά ακολουθήναν τα αγαπημένα μου κομμάτια προσωπικά με την Χαρούλα Αλεξίου. Του Γιώργου Ζαμπέτα, τι γλυκό να σε αγαπούν.

ένας άνθρωπος που είχε δεθεί ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν ο Μάνος Λοΐζος, για τον οποίο είχε πει ότι ένας άνθρωπος όλος αγάπη, μια καρδιά που κεγόταν και δυνόταν. Ο Μάνος ήταν πάντα με ένα βλέμμα και ένα μετέωρο βήμα στο μέλλον. Δεν φύγαμε ποτέ τελικά για εκείνο το νησί που λέγαμε με τις κιθάρες μας. Δεν ζήσαμε σαν Ροβινσόνες. Δεν πειράζει. Ο Μάνος ξοδεύτηκε στον έρωτα, στη φιλία, στο ξενύχτη, 47 χρόνια σαν αιώνας. Και γιατί αναφέρομαι στο Μάνο Λοΐζο? Γιατί θα ακούσουμε την κομματάρα «Δεν θα ξαναγαπήσω» με το μεγάλο Στέλιο Καζατζίτη.

0: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 4.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.

0: ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή μετά και την τελευταία πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, προειδοποίησε, ενώ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο ο Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία έπειτα από διαμάχη μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Εξαρτώθηκε σπήρα στα Χανιά τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες. Στα 62.000 ευρώ υπολογίζεται η λία τους, συνελήφθησαν τρία άτομα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων θα διεκδικήσουν αύριο στον τελικό της Elite League στο μπάσκετ το ένα εισιτήριο που οδηγεί στην Basket League της νέας περίοδου. Στα ημιτελικά ο Παπάγου απέκλεισε με 92-74 την Μεγαρίδα και ο Βίκος Ιωαννίνων κέρδισε με 94-87 τον Πρωτέα Βούλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
4: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειο έως 8 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 και 14 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε στο Real FM, περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα και ξεκινάμε με Γρηγόρη Πυθικότσι. Τι κομμάτι είναι αυτό που έγραψε σε συνεργασία με τον Γιάννη Σπανό. Μια Κυριακή.

Είπαμε όσο περνάει η ώρα ανεβαίνουμε. Για να χορέψετε και λίγο. Στην Αλάνα τώρα με Γιώργο Νταλάρα, σε μουσική εδώ του Γιάννη Σπανού. Και αμέσως μετά ακολουθεί εμβληματικό κομμάτι, η Ζεμπικιά, τρέχει φωτιά στη στράτα μου. Του Μίμη Πλέσσα, έτσι μουσική, πασίγνωστο, τραγουδά ο Γίγαντας, ο Στράτος ο Διονυσίου.

Μια χαρά πάμε, μια χαρά πάμε. Η δουλειά κάνει τους άντρες με τον Ευσταθείο. Κομμάτι το οποίο γενικά το ζητάτε όταν έκανα και την εκπομπή την καθημερινή. Το οποίο το έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος και αμέσως μετά ακολουθεί η Πόλη Πάνου, τη Σούκανα και Πίνη, η μουσική του Μίμη Πλέσσα.

ποιο πράγμα είναι ευτυχισμένος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος? Για την οικογένεια που δημιούργησε, όπως έχει πει ο ίδιος, και τους φίλους που έκανα. Για μένα αυτή είναι η μόνη ευτυχία. Να δημιουργείς σχέσεις, να ερωτεύεσαι και να μοιράζεσαι. Λοιπόν, ο τρελός, το κομμάτι του Γιάννη Σπανού με το Σταμάτη Κόκοτα. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Σαλονίκη. Δεν γίνεται να μην παίξουμε, γιατί ο Διονυσίου έχει τραγουδήσει μεγάλα κομμάτια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Σαλονικιός λοιπόν σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα κύρους, ακτιδημαίων 80.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, με προειδοποίησε. Για πιθανή επανέναρξη του πολέμου έκανε λόγο Ιρανός αξιωματούχος. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Απαράδεκτη την χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, κατά πόσο η δημοσιογραφία τον βοήθησε στη στιχουργική και είπε ότι συνδέονται αρκετά μεταξύ τους. Στη δημοσιογραφία λέει στην είδηση αμέσως. Έτσι και εγώ στους στίχους. Δεν γίνεται να πλατιάζεις. Πρέπει να είσαι κέριος και να λες τα τρία λεπτά που διαρκεί ένα τραγούδι όσο μπορεί να γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο. Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι. Αυτόματα αλλάζει ο κόσμος. Και όπως είχαμε ακούσει και το πρώτο τραγούδι του Άπονη Ζωή, για το οποίο με τον Ξαρχάκο είπε ότι επιβλήθηκα ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι. Όταν λέει είσαι 28 χρόνων και σε τραγουδάει όλη η Ελλάδα και δεν έχεις διαβάσει, δεν ξέρεις λογοτεχνία και δεν έχεις μια οικογένεια να σε συγκρατεί, την ψωνίζεις. Εγώ λέει το απόλαυσα, αλλά δεν την ψώνισα. Σε γράφουν οι εφημερίδες, σε λένε τα ραδιόφωνα, έρχονται λέει οι γκόμενες. Βέβαια, όσον αφορά τις γκόμενες, ο στιχουργός είναι τρίτος στην ιεραρχία μετά τον τραγουδιστή και τον συνθέτη. Λοιπόν, Πίτσα Παπαδοπούλου, Παράνομη Αγάπη του Χρήστου Νικολόπουλου και ο ίδιος υπογράφει και το επόμενο κομμάτι, πολύ γνωστό του Βελή, με το στόμα γεμάτο φιλιά.

Ποιος ήταν ο δυσκολότερος άνθρωπος που είχε συνεργαστεί, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και αναφέρθηκε στον Απόστολο Καλδάρα, για τον οποίο είπε ότι έχει γράψει λέει, ένα μαγικό τραγούδι, το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, τον χαρακτηρίζει δίστροπο και μου είχε αφήσει λέει, μια δύσκολη γεύση. Ας πούμε, λέει, το τραγούδι «Γέ μου». Αλλιώς το έγραψα και αλλιώς βγήκε. Έλεγε να μην το κάνω έτσι γιατί ήταν ποιητικό και σε χλαμάρες. Το τραγούδι τελικά έγινε σουξέ και έφερε ξανά στο προσκήνιο τον Κόκοτα. Εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο όσες φορές το έχω βάλει, τα μηνύματα τελειώνει η εκπομπή και ακόμα έρχονται. Λοιπόν, «Γέ μου», σταμάτησε Κόκοτας.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Προλαβαίνουμε ακόμα 4 μεγάλα κομμάτια, όλα δικά σου μάτια μου, με το Γιάννη Πουρόπουλο σε μουσική του Μίμη Πλέσα και Χρόνια Χελιδόνια με τη Χαρούλα Αλεξίου σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου.

κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Με συνεργασία Μπιθικότσι. Με συνεργασία του Παπαδόπουλου με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι το μεγάλο το Σαββατόβραδο. Είχε πει ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης, αν καταστρεφόταν ο κόσμος, από τα 1200 τραγούδια που έχω γράψει, τα διάλεγα να απομείνει το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, γιατί έχει ένα σπουδαίο τετράστιχο. Το από μεσήμερο μοιάζει ένα στέκι, σαν να μαξιγέρικο στην ανηφοριά. Μόνο αυτό ανέμενε, θα ήμουν ευχαριστημένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα με το Στράτο Διονυσίου που έχετε ζητήσει πολύ και πολλές, του Χρήστο Νικολόπουλου, και φινάλε με το Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Radio station is so awesome.
10: Your station rocks.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
3: Στέλλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-426060 και στο Facebook.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα.
1: Σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα.

0: 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούνερη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ. Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθές
1: τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.